Καλησπέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026, είσαι συντονισμένη στο Web Radio, το ιντερνετικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι εκπομπή Τα Παιδεία Παίζει με τον Αργύρη Παγαρτάνη και τον Δημήτρη Μελίση που θα βρίσκονται μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ που πάντα είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Οπότε μένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 2.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 4. Είστε συντονισμένοι πάντα στην μπασκετική μας συχνότητα, τη διαδικτυακή, στο ΡΕΟΚ Web Radio και στην εκπομπή «Τα παιδιά παίζει», που έχει τα μάτια της βέβαια στραμμένα και στις εγχώριες διοργανώσεις. Θα πούμε αρκετά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε παρά να μην ρίχνουμε και τη ματιά μας στις εθνικές ομάδες που θα μας απασχολήσουν φυσικά όλο το καλοκαίρι. Και με πρώτη χρονικά αυτή των νέων ανδρών, τουλάχιστον για τα αγόρια, η εθνική ομάδα των νέων ανδρών, under 20 δηλαδή, όπως είναι και το ηλικιακό της όριο, έχει ξεκινήσει ήδη την δουλειά της και για την ακρίβεια βρίσκεται ακριβώς στο μετέχμιο, ανάμεσα στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο ολοκληρώθηκε στην Κρήτη, και εν ώψη των πρώτων φιλικών αγώνων, της πρώτης αγωνιστικής γεύσης τέλος πάντων για αυτό το γκρουπ που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά είναι τα πρώτα φιλικά που έχουν κλειστεί, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να κουβεντιάσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο, τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, που έχει την ευθύνη φυσικά της ομάδας αυτής, πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων του ευρύτερων, έτσι, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Σχετικά με το πώς έχει πάει μέχρι τώρα η δουλειά, εγκαινιάζουμε λοιπόν μια σειρά επαφών, η οποία προφανώς θα κορυφωθεί και μετά τις 10 Ιουλίου, που είναι και το κυρίως μενού, ας πούμε, όλης αυτής της ομάδας, το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει φέτος στη Σλοβενία. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γράμμης. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα σε όλους. Όπως είπες, ολοκληρώσαμε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Είμαι χαρούμενος αρχικά, γιατί δεν είχαμε κάποιο, και χτυπάω ξύλο, κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Ναι. Κάποια, δηλαδή τα παιδιά είναι υγιή. Τα παιδιά προσαρμόστηκαν πάρα πολύ γρήγορα στη φιλοσοφία, σε αυτά που θέλαμε. Μπορώ να πω ότι με μεγάλο ενθουσιασμό ερχόντουσαν σε κάθε προπόνηση, και παρότι οι προπονήσεις είναι πολύ, έτσι, κουραστικές, πολύ σκληρές, είχαμε πρωί-απόγευμα διπλές προπονήσεις κατά το μεγαλύτερο διάστημα. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά είναι πολύ προσιλωμένα στο στόχο τους, θέλουν να πάει καλά η ομάδα, θα δώσουν τα πάντα, και αυτό φαίνεται σε κάθε προπόνηση, κάθε στιγμή που βρίσκονται στο γήπεδο. Απ' την άλλη, ένα δύσκολο κομμάτι ενός προπονητή σε αυτές τις καταστάσεις, εκτός το να δώσει τη φιλοσοφία και να περάσει τη φιλοσοφία στους παίχτες, είναι να καταφέρει οι παίχτες να αποκτήσουν ρόλους και να γίνουν ομάδα. Αυτό μπορώ να πω ότι φέτος έγινε γρήγορα σε σχέση με άλλες χρονιές, και αυτό οφείλεται δηλαδή και στην προσπάθεια των παικτών και στη θέλησή τους που θέλουν για να πάει καλά η ομάδα.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο. Μου έκαψες όλες τις ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Τα είπες δηλαδή χωρίς να ρωτήσουμε, ειδικά τα βασικά. Βεβαίως έχουμε να πούμε και κάποια άλλα. Πολύ σημαντικό φυσικά το ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται στο ρόλο τους, και είναι νομίζω ένα από τα ζητήματα τα οποία μας κάνουν να περιμένουμε με ανυπομονησία και τα φιλικά, ακόμα πόσο μάλλον τα επίσημα αυτής της ομάδας, γιατί περιμένουμε διάφορα step up, τουλάχιστον εμείς που είμαστε στην απέξω και δεν ζούμε τα παιδιά καθημερινά, τους ρόλους που έχουν κατανεμηθεί, το τι πρέπει να περιμένουμε από κάθε παιδί, γιατί αυτή η ομάδα καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα ρόλο χωρίς κάποια παιδιά τα οποία θα ήταν στο ηλικιακό όριο αυτό να αγωνιστούν, αλλά για διάφορους λόγους δεν είναι στο γκρουπ. Οπότε είναι μια πρόκληση παραπάνω και ένα κίνητρο παραπάνω, φαντάζομαι, έτσι, για όλα τα παιδιά να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω και σε ρόλο και σε λεπτά συμμετοχής και σε σουτ και γενικά σε όγκο, έτσι, παρουσίας μέσα στην ομάδα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Όλα αυτά τώρα εννοείται ήταν στις προπονήσεις. Πολύ σημαντικό είναι όλα αυτά να τα βγάλουν και στα φιλικά παιχνίδια. Έχουμε κλείσει δυνατά φιλικά παιχνίδια. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινάμε τώρα, αύριο φεύγουμε, πάμε Κωνσταντινούπολη, θα παίξουμε δύο φιλικά παιχνίδια με την Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία είναι πολύ δυνατή, παρουσιάζεται, αρχικά έχει μεγάλη δεξαμενή στο να επιλέγει παίκτες, με ψηλά κορμιά. Από εκεί και πέρα μετά θα επιστρέψουμε 2-3 μέρες, μετά φεύγουμε για να πάμε πάλι σε ένα δυνατό τουρνουά που θα συμμετέχει Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, πάρα πολύ δυνατό τουρνουά, και μετά θα τελειώσουμε με δυο φιλικά με την Πολωνία. Σίγουρα πολύ σημαντικό είναι μέσα και στα φιλικά αυτά να βγάλουν αυτά που βγάζουν και στις προπονήσεις. Απλά θεωρώ ότι υπάρχει τόσο μεγάλη, πολλές φορές είναι αυτό που λέω εγώ, ότι αν το θέλουν τα παιδιά, δηλαδή εμείς μπορεί να τα προετοιμάζουμε, μπορεί να έχουν ταλέντο, αλλά πολύ σημαντικό είναι και ποιος το θέλει. Μέχρι στιγμής δείχνουν ότι τα παιδιά το θέλουν πάρα πολύ, κάνουν μεγάλη προσπάθεια, ήδη έχουν κάποιοι, έχουν δείξει τεράστια βήματα βελτίωσης και τολμάω να το πω το τεράστια, γιατί όταν λέμε βελτίωση σημαίνει ότι αν κάποιος σε μια ομάδα δεν μοίραζε τόσο πολύ την μπάλα, έχει έρθει εδώ και έχει προσαρμοστεί και το κάνει. Mm-hmm. Αν κάποιος δεν έδινε τόσο βάση στο αμυντικό τομέα, έχει έρθει εδώ και προσπαθεί να παίξει όσο το δυνατόν την καλύτερη άμυνα και να προσαρμοστεί μαζί με την ομάδα. Δηλαδή όλα τα παιδιά πάνε να κάνουν το κάτι παραπάνω, και αυτό τους, δηλαδή, το οφείλεται σε αυτούς. Θεωρώ ότι όλα καλά θα πάνε. Να είμαστε γεροί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Η υγεία είναι το πιο σημαντικό, σωστά.
2: Ναι. Και από παιχνίδι σε παιχνίδι σίγουρα θα βελτιωνόμαστε. Πάντα γίνεται αυτό, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμάς πολλά παιδιά δεν έχουν και πολύ αγωνιστικό ρόλο μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Δυστυχώς κάποια παιδιά δεν παίρνουν τόσο χρόνο συμμετοχής. Άρα μέσα από τα παιχνίδια θα αρχίσουν να βρίσκουν και αγωνιστικό ρυθμό, θα προσαρμόζονται και γι' αυτό και αυτοί θα γίνονται καλύτεροι, αλλά και η ομάδα θα φαίνεται καλύτερη.
1: Coach, τώρα που έχουν περάσει περίπου 2 εβδομάδες από την έναρξη της προετοιμασίας, θέλω λίγο να σταθώ εγώ στα παιδιά που ήρθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι 4 στον αριθμό. Θέλω λίγο να μας πεις τις πρώτες έτσι εντυπώσεις σου, γιατί εντάξει, αν δεν παίξουν κιόλας αγωνιστικά, για να μπορέσεις να βγάλεις ολοκληρωτικά συμπεράσματα, δεν μπορείς να πεις ξεκάθαρα, αλλά οι πρώτες εντυπώσεις σου σχετικά με την προσαρμογή τους και αν έχουν μπει γενικότερα στη φιλοσοφία της Εθνικής, ποια είναι?
2: Έχουν μπει γρήγορα στη φιλοσοφία της Εθνικής, γιατί αυτά τα 4 άτομα είχαν κάνει και πέρυσι την προετοιμασία, άρα τη γνώριζαν. Αυτό εγώ που θα πω είναι ότι όσα παιδιά είχαν κάνει την προετοιμασία πέρσι, είτε δεν ήταν στην ομάδα, στην τελική ενώ δωδεκάδα, είτε ήταν, φέτος ήρθαν πολύ βελτιωμένοι. Άρα θεωρώ ότι κατάλαβαν κάποιες ελλείψεις και μέσα στη χρονιά προσπάθησαν να τις βελτιώσουν. Αυτό είναι και το πιο ευχάριστο, γιατί η ουσία είναι κάθε παίκτης να βλέπει μέσα από αυτές τις διοργανώσεις ή αυτές τις διαδικασίες ποιες είναι οι ελλείψεις του και να προσπαθεί να τις βελτιώσει. Και αυτό το κάνανε. Και γι' αυτό ακόμα είμαι ακόμα περισσότερο χαρούμενος, γιατί δεν πήγαν χαμένες, δηλαδή, οι συζητήσεις που κάναμε όταν τελείωσε το πανευρωπαϊκό, το περσινό.
0: Ναι, είναι σημαντικό, και ούτως ή άλλως και επειδή ακριβώς στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε εικόνα, αλλά έχουμε εικόνα και περισσότερο αριθμητική παρά εικόνα πραγματική για το τι κάνουν τα παιδιά. Δεν ξέρω, τουλάχιστον εμείς τώρα, φαντάζομαι εσείς μπορεί να έχετε και κάτι παραπάνω να βλέπετε έτσι την πρόοδό τους. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι τα παιδιά αυτά έκαναν κάποια βήματα παραπάνω, και η Αμερική, επειδή έχει τέλος πάντων διαφημίζεται ως, ας πούμε, η Μέκα, και πάνε τα παιδιά στην Αμερική και ξαφνικά γίνονται παικταράδες. δεν ισχύει απόλυτα. Εξαρτάται και από το πρόγραμμα, εξαρτάται και από το παιδί, εξαρτάται σίγουρα, από πάρα πολλά σίγουρα πράγματα σχετικά με το τι μπορεί να πετύχει ένα παιδί εκεί.
2: Μεγαλύτερο, εγώ θα βάλω πρώτο, είναι το παιδί. Mm-hmm. Όσο το παιδί θα είναι συνειδητοποιημένο σε αυτό, το παιδί θα πιεστεί, mm-hmm. πόσο το παιδί θα θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω και να βγει από το comfort zone του, ώστε να βελτιωθεί. Και μετά σίγουρα είναι το πρόγραμμα και όλα τα άλλα, αλλά σίγουρα είναι ξεκάθαρα στο παιδί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και θεωρώ ότι οπουδήποτε είναι ένας παίκτης, δηλαδή okay, και στην Αμερική έχουν κάποια γήπεδα, έχουν τα υλικά, έχουν τις γνώσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους παίκτες, αλλά θεωρώ ότι και εδώ μπορεί να γίνει αυτό. Mm-hmm. Και είναι ξεκάθαρο στο παιδί αν θέλει και εδώ να δουλέψει, να κάνει το κάτι παραπάνω για να βελτιώσει, και άμα έχει κατανοήσει τι ελλείψεις έχει, γιατί άμα δεν καταλάβεις και δεν παραδεχτείς ποιες είναι οι αδυναμίες σου, δεν μπαίνεις σε κάθε διαδικασία να τις βελτιώσεις.
0: Σωστά.
1: Coach, επειδή υπήρχαν κάποια παιδιά από το τωρινό ρόστερ, τα οποία βρισκόντουσαν και πέρυσι και έζησαν την όλη κατάσταση στο πανευρωπαϊκό το περσινό που διεξήχθη στο Ηράκλειο, θέλω λίγο να μας πεις αν νιώθεις, αν πιστεύεις ή ακόμη και αν βλέπεις ότι τα παιδιά αυτά είναι λίγο πιο απελευθερωμένα σε σχέση με την περσινή σεζόν, γιατί πέρυσι το πανευρωπαϊκό έγινε στο Ηράκλειο. Βέβαια αυτό συνεπάγεται και το αν είχαν και πίεση πέρυσι λόγω ότι έγινε εντός έδρας. Αν είχαν λοιπόν, θέλω να μας πεις αν νιώθεις ότι φέτος είναι λίγο πιο απελευθερωμένα από το γεγονός ότι δεν γίνεται εντός έδρας και θα πάνε να παίξουν ουσιαστικά.
0: Αυτή η πίεση του αποτελέσματος και του εντός έδρας ακριβώς, του φαβορία, το πούμε έτσι.
1: Και αν το έχεις δει κιόλας, γιατί μπορεί ήδη να έχεις δει κάποιες διαφορετικές κινήσεις ή τη γλώσσα του σώματος.
2: Και πέρσι αυτή την περίοδο δεν είχα δει κάτι. Νομίζω ότι μπορεί. Τα παιδιά από μόνο τους νιώσανε μια πίεση όταν ήρθαν κάτω στην Κρήτη, ήρθαν δηλαδή συγγενικά τους πρόσωπα να τα δούνε, είχε κόσμο, είχε παιδιά, αν πούμε ότι υπήρχε ένα άγχος που σίγουρα, ειδικά στο παιχνίδι με τη Γαλλία, με τον τρόπο που χάσαμε, φάνηκε ότι όντως τα παιδιά ένιωσαν μια πίεση. Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχω καταλάβει κάτι αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ τους βλέπω πεισμωμένους. Δηλαδή αν με ρωτάγατε τι συνέστημα βλέπει τα παιδιά, βλέπω ένα πείσμα που έχουν. Ότι θέλουν να πάει καλά η ομάδα, θέλουν να αποδείξουν, θέλουν να πούν ότι να και εμείς εδώ υπάρχουμε. Γιατί ένα πράγμα που θα πω είναι ότι, και τολμάω να το πω, είναι ότι πιο πολύ ασχοληθήκαμε με τα παιδιά που δεν ήρθαν παρά με τα παιδιά που αυτά ήρθαν και χάνουν ένα καλοκαίρι, χάνουν μέσα σε εισαγωγικά. Έχουν έρθει εδώ και
0: διαθέτουν το καλοκαίρι τους για την εθνική.
2: Και όλη τη μέρα είναι μέσα σε θυσίες, δηλαδή θυσιάζουν πράγματα, υδρώνουν, μοχθούν. Είναι και αυτά τα παιδιά.
0: Αλίμονο, ίσα που, επειδή είναι ένα δημοσιογραφικό κλισέ αυτό, αλλά οφείλουμε να το πούμε γιατί ταιριάζει. Την ιστορία την γράφουν οι παρόντες. Καλές αναφορές στο ποιος λείπει, στο ποιος θα μπορούσε να είναι, στο ποιος γιατί και όλα αυτά, αλλά

0: Τα υπόλοιπα παιδιά θα μείνουν πίσω και θα ενταχθούν ξανά όταν επιστρέψουμε και μετά θα γίνει ένα rotation στο επόμενο ταξίδι, κάποια άλλα παιδιά θα μείνουν πίσω.
1: Πάντως είναι ενεργά μέλη της προετοιμασίας όλοι ακόμα.
0: Είναι ενεργά μέλη, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Οπότε δηλαδή δεν έχει νόημα, προφανώς κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί η σύνθεση που θα φυγεί για την πόλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι οι 14 που θα συνεχίσουν. Έτσι.
0: Δεν θα είναι οι 14 και δεν είναι η τελική δηλαδή η ομάδα. Απλά δυστυχώς θα πρέπει να ταξιδέψουμε 14.
1: Ήταν απαραίτητη αυτή η διευκρίνηση, γιατί μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις τέλος πάντων όταν ανακοινωθεί η σύνθεση. Τι να πω, καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είναι, είπαμε, η πρώτη από μια σειρά επικοινωνιών που θα κάνουμε για να παρακολουθούμε από κοντά και την προετοιμασία και τα φιλικά της Εθνικής.
0: Να πω μόνο, Αργύρη, ζητάω συγγνώμη ότι παράλληλα με εμάς αυτή την εβδομάδα έχει ξεκινήσει και η Under 17. Προετοιμάζονται να πάνε σε ένα τουρνουά στη Ρουμανία που τα τελευταία 3 χρόνια πηγαίνουμε. Έχουν ξεκινήσει τη Δευτέρα, κάνουν μια μικρή προετοιμασία και την Πέμπτη μαζί με εμάς θα φύγουν και αυτοί, αλλά
1: σε άλλη κατεύθυνση
0: θα πάνε στη Ρουμανία να παίξουν 3 φιλικά και να επιστρέψουν. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο ώστε να δούμε και εκεί κάποια παιδιά, ώστε να τα έχουμε υπόψη μας για του χρόνου, όταν θέλουμε να στελεχώσουμε την Under 18.
1: Για την Under 18, πολύ ωραία. Και πάλι, καλό ταξίδι, καλά αποτελέσματα να υπάρχουν, υγεία πάνω απ' όλα, υγεία, γιατί είναι το πιο σημαντικό αυτό, οι επιλογές να γίνονται από επιλογή και όχι από ανάγκη. Αυτό είναι το σημαντικό. Σωστό. Εδώ είμαστε να τα λέμε, coach. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.

0: Έτσι λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 2 και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας αφήσουμε στο άμεσο replay, την ραδιοφημερίδα του EOCOOP Radio που ασχολείται με τα του mainstream basket, που έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Μπορεί το πρωτάθλημα να ολοκληρώθηκε, αλλά
1: εντάξει, είχαμε συνηθίσει.
0: Έχουμε το σπορ του καλοκαιριού τώρα, με τα γραφολογίες, προπονητολογίες.
1: Είχαμε συνηθίσει να παραδίδουμε τη σκητάλη στα μέσα replay λόγω αγωνιστικής δράσης. Πλέον δεν υπάρχει. Αλλά μεταγραφές συνεχίζουν να υπάρχουν. Γενικότερα οι ομάδες ενισχύονται, οι ομάδες κάνουν τις δικές προσταφαιρέσεις εν ώψη της επόμενης σεζόν. Υπάρχουν τέλος πάντων μερικές ανακοινώσεις για τις οποίες θα ακούσετε στο άμεσο replay που ακολουθεί. Η επικαιρότητα πλούσια, γενικότερη αγωνιστική δράση υπάρχει ανά την Ευρώπη με τα πρωταθλήματα στις υπόλοιπες χώρες. Της Ελλάδας ίσως να είναι και το πρώτο, το δεύτερο μάλλον, γιατί τελείωσε πρώτα της Λιθουανίας με τη Ζάλγκυρης και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο εδώ στα δικά μας μέρη. Γενικότερα Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία υπάρχει αγωνιστική δράση, ακόμη και Ισραήλ που υπάρχει η μεγάλη μάχη του Τελαβίβ ανάμεσα σε Μακάμπι και Χάπολ Τελαβίβ. Γενικότερα πλούσιο το πρόγραμμα, ακόμη και παρότι ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα το δικό μας, οπότε εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Η εκπομπή ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο από τις 12 μέχρι και τις 2 και αυτή την ώρα σας παραδίδουμε στο άμεσο replay που ακολουθεί. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Μεσημέρι Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στα 7 πρώτα λεπτά μετά τις 2. Είστε πάντα συντονισμένοι στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Άμεσο replay. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Αθηνά Πατρινού, Γιάννη Σταυρουλάκης πίσω στα μικρόφωνα. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη είναι όπως πάντα ο Δημήτρης Μελίσης.

0: Είμαστε εδώ παρά να σχολιάσουμε την μπασκετική επικαιρότητα, πολύ πλούσια όπως κάθε φορά. Θα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο σε πολύ πολύ λίγο. Γεια σου Αθηνά.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι? Σε καλή κατάσταση εσύ?
1: Σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Τα λέγαμε και εκτός. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα ωραία. Λοιπόν, είμαστε στη διαδικασία. Έχουμε τελειώσει την μπασκετική δραστηριότητα. Νομίζω ότι πλέον το ζήτημα αφορά την ενίσχυση των ομάδων, τον σχεδιασμό των ομάδων, τις μεταγραφές, σενάρια, φήμες. Είναι η αγαπημένη εποχή του χρόνου.
1: Και υπάρχουν πολλά. Πολλά και σε πολλές ομάδες.
0: Ακριβώς. Πολλά τα ανοιχτά
1: μέτωπα.
0: Νομίζω το ζήτημα έχει να κάνει πλέον ξεκάθαρα με το κομμάτι του Παναθηναϊκού και τον προπονητή που θα διαδεχτεί τον Εργίν Αταμάν στην τεχνική ηγεσία των Πράσινων. Οι Σέρβοι επιμένουν ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι ο επόμενος προπονητής. Έχει δεχτεί μάλλον πρόταση για τριετές συμβόλαιο και 5 εκατομμύρια, όπως γράφει, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Μότσαρτ. Γενικά ούτερα θα έχουμε ψωμάκι το επόμενο διάστημα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που είναι το top της επικαιρότητας. Σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και εφόσον πραγματοποιηθεί, πιστεύω θα αλλάξει πολλά στο πρωτάθλημα το οποίο μας έρχεται.
0: Ξεκάθαρα, εννοείται. Θα είναι τεράστια αυτή η επιστροφή, αν και εφόσον ολοκληρωθεί θετικά για τον Παναθηναϊκό. Ζέλικο Μπράντοβιτς πέρασε τα 13 χρόνια της τεράστιας καριέρας του στο ΆΚΑ, 5 τίτλοι Ευρωλίγκας, πόσα πρωταθλήματα, πόσα κύπελα, πολλές διακρίσεις, μα πάνω απ' όλα το legacy που άφησε ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στη διαδικασία αναζήτηση λοιπόν προπονητή ο Παναθηναϊκός, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι το ξεκάθαρο, ο ευσεβής πόθος, ο μεγάλος στόχος για τους Πράσινους μετά την φετινή αποτυχία στην Ευρωλίγκα και στους τελικούς.
1: Και ήδη έχουν βγει και παίκτες μεγάλα ονόματα τα οποία και καλά αποθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ.
0: Θα μας τα πει και με τον Μαρίνος. Νομίζω ότι το ζήτημα έχει να ξεκαθαρίσει
1: με τον
0: προπονητή. Πώς θα πάει το ζήτημα του προπονητή από εκεί και πέρα. Είναι δεδομένο. Είναι μάλλον έχει ακουστεί, έχει γραφτεί ότι όντως ο TJ Short θα συνεχίσει την καριέρα του, αποχωρεί πρόωρα. Mm-hmm. Θα συνεχίσει στην Ισπανία με τη φανέλα της Βαλένθια. Σίγουρα, φαντάζομαι βασικά, θα υπάρξουν και αλλαγές στο ρόστερ με την έλευση του νέου προπονητή. Λίγη υπομονή λοιπόν να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα, το πιο μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και την επόμενη μέρα των Πράσινων.

0: Πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα και στον πρώτο μας καλεσμένο από την Elite League, μιας και ο Παπάγος ήταν μία από τις ομάδες οι οποίες άφησαν το αποτύπωμά τους στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε φέτος. Δεν ξέρω αν ήταν η χρονιά των υπερβάσεων, η χρονιά που η ομάδα συνεχώς τρυπούσε το ταβάνι της. Νομίζω ότι ο coach Καρακώστας έχει σίγουρα πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει. Coach, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση.
1: Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν και όσους δεν το είδαν, ότι ο Κώτσος Καρακώστας ανανέωσε το συμβολαιό του για ακόμα μια χρονιά με την ομάδα του Παπάγου. Θα βρίσκεται στο μπάγκο. Coach, ήταν αναμενόμενη αυτή η παραμονή?
2: Καθόλου. Καθόλου. Δεν ήταν αναμενόμενη. Απλά υπάρχει μια πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους που διοικούν τον Παπάγο. Πέρα από την επαγγελματική έχουμε και ανθρώπινη σχέση. Ξέρουμε ότι θα καθίσουμε, θα συζητήσουμε και θα είναι ειλικρινή αυτά που θα πούμε. Δεν ήταν δεδομένο τίποτα. Δεν ήταν αναμενόμενο. Όχι. Προέκυψε και τέταρτη χρονιά λοιπόν.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι δύο πλευρές, εσύ με τον Παπάγου, έχετε βρει κοινή πορεία, κοινή γραμμή.
2: Ναι, βέβαια. Για να συνεχίσετε μια συνεργασία επιτυχημένα, θεωρώ, 3 χρόνια και να ευελπιστούμε και για μια τέταρτη χρονιά, έχουμε βρει μια κοινή συνισταμένη και βαδίζουμε.
1: Και πλέον φαντάζομαι ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο σχεδιασμός, τα πλάνα, οι σκέψεις σου εν όψει της νέας αγωνιστικής περίοδου, τι λένε για παραμονές, τι λένε για μεταγραφές?
2: Πλάνα και σκέψεις έχουν ξεκινήσει πραγματικά, δεν υπάρχουν ακόμη κάτι συγκεκριμένο, όχι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι μη ανακοινώσιμο, απλά δεν υπάρχει κάτι, δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. Είναι όλα υποσυζήτηση, το πώς θα χτιστεί η ομάδα την καινούργια χρονιά. Περιμένουμε να βγει η προκήρυξη, να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει, πόσες ομάδες θα ανεβαίνουν, πόσες θα πέφτουν, αν θα αλλάξει κάτι τον αριθμό των ξένων. Εωρούνται διάφορα στον αέρα που αν δεν βγει η προκήρυξη δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε να ζητάμε με τους παίχτες που θέλουμε να ανανεώσουμε από την περασμένη χρονιά.
0: Coach, θυμάμαι. Καλησπέρα και από μένα. Κάθε φορά που κάνουμε αυτή την κουβέντα, γενικά νομίζω ότι στο φινάλε κάθε σεζόν και πριν από το ξεκίνημα της επόμενης, είναι μια διαδικασία που το θυμάμαι χαρακτηριστικά στις κατά κυρίως κουβέντες που έχουμε κάνει, που υποχρεώνει ουσιαστικά να χτίσει από την αρχή. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω, επειδή το αναφέραμε και στο ξεκίνημα, αν τελικά όντως θεωρείς πως η φετινή χρονιά ήταν η χρονιά των υπερβάσεων ή κάτι άλλο, που μιας και σίγουρα εσύ ξέρεις καλύτερα τα πράγματα από μέσα, γενικότερα πώς προσεγγίζεις αυτό που έγινε φέτος με την ομάδα του Παπάγου.
2: Καταρχάς να πω ότι αυτό που ζω κάθε χρόνο το καλοκαίρι με την ομάδα του Παπάγου είναι σαν να είναι η μέρα της μαρμότητας. Δηλαδή ξανά και ξανά το ίδιο και το ίδιο.
0: Είναι χρονιές
2: ακριβώς. Είναι χρονιές πάρα πολύ επιτυχημένες κατά τη γνώμη μου, διαφορετική κάθε χρονιά. Οι παίχτες θέλουν να εξαργυρώσουν αυτά που έχουν κάνει την προηγούμενη χρονιά, άλλωστε ξέρουμε ότι οι παίχτες πληρώνονται την προηγούμενη χρονιά. Παίρνουν τα χρήματα για αυτά που έκαναν την προηγούμενη χρονιά και όχι για αυτά που θα κάνουν τη χρονιά.
0: Ακριβώς.
2: Που πρόκειται. Οπότε τα παιδιά που έχουν κάνει step up μέσω της ομάδας και η ομάδα φυσικά μέσω αυτών προσπαθούν να βρουν μια, έτσι, ένα καλύτερο συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Αυτό μεταφράζεται σε καλύτερα ίσως χρήματα, σε μια ομάδα στην GBL. Έχει διάφορες ερμηνείες. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε χρονιά δυστυχώς εγώ προσπαθώ να φτιάχνω καινούργια ομάδα από την αρχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πέρα από πολύ δύσκολο είναι και κρίμα, γιατί χάνεται δουλειά και θα ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα και θα έχει πολύ γρηγορότερα αποτελέσματα αν κρατούσα ένα κορμό 7-8 παιδιών. Συνήθως η ομάδα του Παπάγου, ίσως το έχετε παρατηρήσει, ίσως όχι, παίζει καλά Νοέμβριο, Δεκέμβριο και σίγουρα το δεύτερο γύρο. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε χρονιά αλλάζει όλη η ομάδα.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή από τα χρόνια που και ο Γιάννης βγήκε κορυφαίος νέος παίκτης κατηγορίας, ο Σπάρταλης, γενικά τα παιδιά που έχουν φτιάξει, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτές τις περιπτώσεις, coach. Θυμάμαι παλιά μια ατάκα του Στίβια Τζόγλου που μιλούσε για το Εγάλεο. Αν θυμάσαι εκείνη με καλή ομάδα που είχε με Κίκη Κλάρκ, που έλεγε τότε ότι ουσιαστικά έλεγε στους παίκτες για το recruiting, για να φέρει παίκτες στην ομάδα, έλεγε ότι αυτή η ομάδα ουσιαστικά για εσάς είναι σαν το fame story. Ανεβαίνετε πάνω, λέει, το τραγούδι σας, σας βλέπουν από κάτω και σαρπάζουν. Πάτε κάπου αλλού καλύτερα. Οπότε. Δεν ξέρω αν λειτουργήσει και εσύ έτσι.
2: Έτσι έχει λειτουργήσει ο Παπάγος όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα σκαλοπάτι, δεν θα ήθελα να είναι ακριβώς. Δηλαδή, χαίρομαι
1: έχει
2: πάρα
1: και άλλη
2: πολύ
1: ανάγνωση όμως coach αυτό. Ότι κάνει πολύ καλή δουλειά με τους παίχτες. Τους εμπνέει ίσως.
2: Τους εμπνέω, γίνεται καλή δουλειά, μπορεί να ισχύουν όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι θα ήθελα να κάνουν όλοι μαζί ένα step up μαζί με την ομάδα. Δηλαδή, μακάρι να αυτό το θαύμα να γινόταν φέτος, να μην έμενε οι μητελές, να ολοκληρώναμε κάνοντας το βήμα παραπάνω στο τελικό που παίξαμε στη Λευκάδα και να κρατούσαμε αρκετά από αυτά τα παιδιά να παίζαμε στην GBL. Όμως δεν έγινε αυτό και αναγκαζόμαστε για άλλη μια φορά να παίξουμε το ίδιο έργο. Ναι. Όχι ως θεατές, ως πρωταγωνιστές, ναι, αλλά παίζουμε πάλι το ίδιο έργο.
0: Ξέρεις, έχω πραγματικά μεγάλη περιέργεια να σε ρωτήσω με το τελικά με τι αίσθηση έκλεισε φετινή χρονιά, μιας και προφανώς ο στόχος ανώδου δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Προέκυψε στην πορεία, η ομάδα έκανε τρίψη στο ταβάνι της ξανά και ξανά. Δεν ξέρω τελικά, coach, αν αυτό που λέμε ότι σίγουρα προφανώς η χαρά της συμμετοχής είναι πολύ πολύ μεγάλη, αλλά στο σημείο που φτάνεις θες να πετύχεις να τελειώσεις τη δουλειά, έτσι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, η ομάδα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, τα Χριστούγεννα, ήταν στις θέσεις των play-outs και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, κάποια στιγμή ήταν στις θέσεις των play-outs με μειονέκτημα έδρας. Είχαν προκύψει πολλά, τραυματισμούς, τιμωρίες, προβλήματα, πολλά. Από το δεύτερο γύρο και μετά, μετά τη διακοπή του Χριστουγέννων, κάναμε δύο μεταγραφές, όχι τα παιδιά από τα οποία ήταν superstars, αλλά παιδιά που ήταν κρανάζια στη λειτουργία της ομάδας. Και γυρίσαν όλοι οι τραυματίες, είχε μια διαφορετική εικόνα η ομάδα, σίγουρα θα είχε καλύτερη εικόνα γιατί το αποτέλεσμα της δουλειάς θα έβγαινε, αλλά επιστρέψαν και οι τραυματίες και είχε επίδραση στην καθημερινότητα της ομάδας, στον τρόπο που δουλεύαμε. Mm-hmm. Τώρα, τρυπήσαμε τα βάνη μας 1, 2, 3, 5, 10 φορές, ισχύει, αλλά σε μένα προσωπικά έμεινε πίκρα στο τέλος. Mm-hmm. Πίκρα γιατί παίξαμε ένα τελικό τον οποίο πίστευα πάρα πολύ, γιατί ένα μήνα πριν είχαμε νικήσει το Βίκο μέσα στο κήπεδο τους. Φυσικά μπορούμε να το δούμε και αλλιώς, ότι ο Βίκος μέσα σε αυτό το μήνα βελτιώθηκε, έκανε πολύ καλή δουλειά ο coach για πλες, πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε από τους παίχτες του που okay, είναι παιδιά που έχουν φάει με το κουτάλι την Ελληνική, έχουν πάρει ανόδους και αξίζουν όλο αυτό που καταφέρανε. Και στο συγκεκριμένο τελικό είχαμε και τραυματία τον Ντιμανότσε. Δεν είχε βγει προς τα έξω αυτό, είχε τραυματιστεί δύο μέρες πριν τον ημιτελικό. Και δυστυχώς δεν ήταν και αυτός αυτό που έπρεπε να είναι το παιδί και όλη η ομάδα υστέρησε σε σχέση με αυτό που ευελπιστούσαμε, έτσι. Γιατί αν πούμε ότι αυτή η ομάδα υστέρησε θα είμαστε αχάριστοι.
1: Coach, όλη αυτή η περσινή πορεία αλλά και η πίκρα που έμεινε στο τέλος έχει αφήσει μια εκκρεμότητα για την ερχόμενη σεζόν μέσα σου?
2: Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια και ειδικά τη στιγμή σήμερα μιλάμε, είναι 17-18 Ιουνίου πόσο είναι και η ομάδα έχει στη διάθεσή της 0 συμφωνίες με παίχτες. Έτσι, δηλαδή, okay, είναι πολύ πιθανό κάποια από τα παιδιά της περσινής ομάδας να μείνουν. Τη στιγμή που μιλάνε όμως, μιλάμε, ήδη πριν δύο μέρες συμφωνήσα εγώ με την ομάδα. Άρα λοιπόν, χωρίς να έχω στα χέρια μου ρόστερ, δεν μπορώ να μιλάω για εκκρεμότητες από πέρυσι, χωρίς να ξέρουμε την προκήρυξη, χωρίς να ξέρουμε πόσο ποιοτικές θα είναι οι άλλες ομάδες στην ελίτ. Δεν μπορώ να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μακάρι να μπορούσα να υποσχεθώ ή να ονειρεύω ότι θα ολοκληρώσω μαζί την εκκρεμότητα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω.
1: Coach, βλέποντας αυτά τα λίγα που έχουν ξεκινήσει, ήδη κάποιες ομάδες έχουν μπει δυνατά στο χώρο των μεταγραφών και από αυτά που ακούς, γιατί σίγουρα ακούς γύρω-γύρω τι υπάρχει και τι κινείται, πώς φαντάζεσαι και πώς ψυχανεμίζεσαι το επερχόμενο πρωτάθλημα, γιατί φέτος πραγματικά ζήσαμε ένα πρωτάθλημα άκρο συναρπαστικό με τις περισσότερες ομάδες να έχουν μία-δύο νίκες μεταξύ τους διαφορά.
2: Στα τρία χρόνια που είμαι στον Παπάγο στην Ελληνική και μία χρονιά προηγουμένως που είμαι στον σχηματαρίο, συγγνώμη, τη σημερινή ΓΕΧ δηλαδή, το πρωτάθλημα είναι πραγματικά συναρπαστικό, ανταγωνιστικό κάθε χρονιά. Θεωρώ ότι η ποιότητα δεν είναι το ίδιο καλή, αλλά ίσως είναι συγκυρία, ίσως είναι σύμπτωση. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό ανταγωνιστικό και ποιοτικό το πρωτάθλημα τη χρονιά που ήταν πάλι ο Πανιόνιος. Mm-hmm. Η σύμπτωση είναι ότι θα είναι ο Πανιόνιος και φέτος. Ο Πανιόνιος θα βάλει πάρα πολλά χρήματα από ό,τι ακούω να φτιάξει μια ομάδα για να πάρει κατευθείαν την άνοδο στη GBL. Κάποιες ομάδες έχουν αρχίσει να κινούνται, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι όπως και να έχει θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ελπίζω να μην είναι σπασμένο σε πολλές ταχύτητες. Όλοι να μπορούν να νικήσουν όλους, ακόμη και τον ισχυρό όπως φαίνεται Πανιόνιο.
0: Και έπειτα coach, συνοψίζοντας γενικότερα και με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας με τον Παπάγο, θα ήθελα να σε ρωτήσω γενικά σε προσωπικό επίπεδο πώς προσεγγίζεις την παρουσία σου πλέον στον πάγκο αυτής της ομάδας. Έχεις χτίσει, έχεις δημιουργήσει, έχεις βγάλει παίκτες, έχεις φτάσει σήμερα να διεκδικήσεις στην άνοδο γενικότερα. Τι θέση έχει πολύ απλά ο Παπάγο στο βιογραφικό σου, ξέχωρα από το μιλάμε για την ομάδα που είσαι τώρα πάροντας, έτσι.
2: Ξέρετε, τελειώνοντας η φετινή χρονιά, κάθε χρονιά συμβαίνει αυτό, αλλά ειδικά η φετινή χρονιά χρειάστηκε πάρα πολύ καιρός για να καταλαγιάσει όλο αυτό και να είμαι σε θέση να καθίσω στους ανθρώπους, σε ένα τραπέζι με τους ανθρώπους, να κουβεντιάσουμε, να δω τι θέλω. Εάν δεν είχα όρεξη να ξεκινήσω πάλι από την αρχή να κάνω πάλι αυτό το πράγμα, να είσαι σίγουρο ότι δεν θα συμφωνούσα. Mm-hmm. Θα καθόμουν σπίτι μου, θα πήγαινα σε κάποια άλλη ομάδα που θα είχε πιο έτοιμο ρόστερ ή διαφορετικές συνθήκες. Mm-hmm. Νιώθω όμως ακόμη ορεξάτος, ακόμη διψασμένο να ξανακάνω το ίδιο πράγμα. Σας είπα, έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους του Παπάγου. Προσπαθώ τη συναισθηματική αυτή σχέση να την αφήνω έξω από το επαγγελματικό. Όταν κάνουμε δουλειά, κάνουμε δουλειά, και όταν συζητάμε για άλλα πράγματα μπορούμε να πούμε άλλες κουβέντες. Και απλά είναι άλλη μια χρονιά που ως επαγγελματίας προπονητής θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο για να πετύχουμε τους στόχους, που θα είναι για άλλη μια χρονιά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή να βγάλουμε νέα παιδιά, να βελτιώσουμε νέους παίκτες και να παίξουμε ελκυστικό μπάσκετ που κατά τη γνώμη μου ήμασταν πέρυσι ίσως η καλύτερη, αν όχι η καλύτερη, τις καλύτερες ομάδες σε επίπεδο θεάματος, αυτό που κάναμε στο γήπεδο.
0: Ναι. Μάλιστα. Με την ευχή λοιπόν, coach, να διατηρήσεις, όπως ανέφερες και εσύ, αυτή την ίδια όρεξη, αυτή την ίδια δημιουργικότητα, αυτή την ίδια κατάσταση να φτιάχνεις πάλι από την αρχή. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Να πάνε όλα καλά και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και για την ομάδα.
1: Να φτιάξεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χρειαστώ πολύ βοήθεια βέβαια από γύρω-γύρω, αλλά ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, coach.
1: Καλή συνέχεια.

Επιστρέψαμε στην παρασυνισμένη στο Web Radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε νωρίτερα με τον coach Παπάγου, τον Φώτη Καρακώστα, ο οποίος ανανέωσε πρόσφατα τη συνεργασία του με τους στρατηγούς για ακόμη έναν χρόνο. Ο Παπάγος έφτασε σήμερα να διεκδικήσει επίσης όριστη άνοδο στην GBL, όμως το εμπόδιο του Βίκο Ιωαννίου αποδείχθηκε απροσπέλαστο στην διαδικασία του Final Four που διεξήχθη τον περασμένο μήνα. Πάμε λίγο να δούμε τις εξελίξεις ό,τι αφορά την GBL, μιας και οι ομάδες συνεχίζουν να ενισχύονται ανακοινώνοντας ονόματα για την μεταγραφική ενίσχυση εν ώψη της νέας σεζόν. Αρχής γενομένης από τον Προμηθέα Πατρών που ήρθε σε συμφωνία με τον Νιου Williams. Ο Προμηθέας Πατρών λοιπόν ενίσχυσε την περιφερειακή του γραμμή με τον Νιου Williams, τον 29χρονο Αμερικανό guard, ο οποίος θα αγωνίζεται στον Προμηθέα τη σεζόν 26-27. Πρώτη κίνηση, μάλλον από τις πρώτες κινήσεις

των πατρινών που συνεχίζουν να φτιάχνουν το roster εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Williams έχει αγωνιστεί παλαιότερα στον Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο. Για μία διετία έπαιξε στην τουρκική Κόνιασπορ και πλέον τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Βόβορα.

0: Αθηνά, όμως είχαμε και άλλες κινήσεις, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Είχαμε από τη Μύκονο, η Μύκονο η οποία ανακοίνωσε και αυτή την ανανέωση της συνεργασίας με τον Βαγγέλη Μάτζαρη για την ερχόμενη σεζόν. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι με ιδιαίτερη χαρά να ανακοινώνουμε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Βαγγέλη Μάτζαρη. Ο 36χρονος γκάρντ εντάχθηκε στη Μύκονο πριν από 2 χρόνια και αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας του Βαγγέλη Γιάκου, συμβάλλοντας με την εμπειρία και την ποιότητά του στην ιστορική άνοδο της στοίχημα GBL με τη συμμετοχή στα playoffs καθώς και στην πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Βαγγέλης Μάτζαρης σημείωσε 3,2 πόντους, 2,3 rebound και 3,4 assists σε 24 συμμετοχές στην regular season, μένοντας στο παρκέ κατά μέσο όρο 16,4 λεπτά ανά παιχνίδι. Στα playoffs μέτρησε 1,5 πόντους, 1,5 rebound και 2,5 assists, 2 αναμετρήσεις της πρώην τελική σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Η Μύκονος με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Μίλησε, ήταν η πρώτη στη δήλωση του Βαγγέλη Μάτζαρη στο επίσημο site του Συλλόγου. Μετά τον Ολυμπιακό, η Μύκονος αποτελεί την πρώτη ομάδα στην οποία έχω παραμείνει για περισσότερο από έναν χρόνο, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Γενικά μου αρέσει η σταθερότητα, αλλά δυστυχώς δεν την είχα στο βαθμό που θα ήθελα τα προηγούμενα χρόνια. Η Μύκονος με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή που ήρθα, όταν ακόμη συμμετείχε στην Elite League και μαζί μετήχαμε το στόχο της ανόδου. Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα πρόκληση. Είναι μεγάλο κίνητρο για εμένα προσωπικά και για την ομάδα να ανταποκριθούμε καθώς ο πύχης έχει ανέβει. Έχουμε δημιουργήσει υψηλές προδοκίες και γι' αυτό οφείλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά.
0: Από εκεί και πέρα, ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Έζρα Μανιόν. Οι Ροδίτες συνεχίζουν με γοργούς ρυθμούς στο στήσιμο του ρόστερ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Έζρα Μανιόν, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε στην Ιταλία με την Ντερτόνα Τορτόνα, σημειώνοντας 6,3 πόντους, 1,3 rebound και 2,4 assist κατά μέσο όρο. Συνεχίζεται λοιπόν ακόμα μια συμφωνία για τους Ροδίτες, που έφτασε στο σημείο να ανατρέψουν την εισβάρος της κατάσταση πέρυσι. Μπήκαν στα playoffs, τερμάτισαν στην 8η θέση, αντιμετώπισαν τον Ολυμπιακό και πλέον με τον Άρη Λυκογιάννη να παραμένει στην άκρη του πάγκου, συνεχίζουν το στήσιμο του ρόστερ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Είπαμε για τα νέα των ομάδων στην GBL. Πάμε να δούμε λίγο για τις εξελίξεις στα των ευρωπαϊκών παρκέ. Αρχικός η Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ανέδειξε MVP τον Σάσα Βεζένικοφ. Ακόμα μια διάκριση για τον superstar του Ολυμπιακού, ο οποίος θυμίζουμε ότι συνδύασε την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας με την ανάδειξή του σε MVP της χρονιάς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά και πρώτος σκόρερ. Η Ένωση Παικτών λοιπόν της Ευρωλίγκας ανέδειξε τον φόρουαρντ του Ολυμπιακού ως τον πολυτιμότερο παίκτη για τη σεζόν 25-26. Είναι μια ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν οι παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα. Ο Βεζένικοφ συγκέντρωσε το 34% των ψήφων, έβαλε ακόμα ένα ατομικό βραβείο στο παλμαρέ του. Φέτος μέτρησε 19 πόντους, 6,4 rebound και 1,3 assist ανά αγώνα. Από εκεί πέρα, το βραβείο του καλύτερου αμυντικού, πάντα μέσω της ψηφοφορίας από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας, πήγε στον Έντι Ταβάρες, τον σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Μάριο Χεζόνια της Ρεάλ επίσης αναδείχθηκε πιο κλάτς παίκτης της χρονιάς, η ψηφοφορία της ΕΛΠΑ που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια.

Από εκεί και πέρα η Ζάλγκυρης απέκτησε τον Maxwell Lewis, ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι στην Τόφας, μέτρησε 5,5 πόντους και 3,1 rebound στο Basketball Champions League. Ο Maxwell Lewis, ο Αμερικανός forward, δεν θα αγωνιστεί βέβαια στην Λιθωνική ομάδα, αλλά θα δοθεί δανεικός στους London Lions, στην ομάδα η οποία θα συμμετάσχει στο Euro Cup της επόμενης περίοδου. Θυμίζουμε ότι αποτελεί ενδυνάμει αντίπαλο του ΠΑΟΚ και του Άρη. Maxwell Lewis λοιπόν, δανεικός στους London Lions από τη Ζάλγκυρης.

και να επιστρέψουμε στην Elite League και σχετικά με όσα συζητήσαμε με το Φώτη Καρακώστα, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν και όπως φαίνεται να βγαίνει στον αέρα, είναι ότι η ΟΚ είναι αρνητική στην αύξηση των ξένων στην Elite League, ενώ δείχνει αρνητική στην πτώση μιας ομάδας στην στοίχημα GBL και στην Elite League. Δεν είναι λοιπόν σύμφωνη η ΟΚ με την πτώση της μιας ομάδας, κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα ισχύσει από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Άρα τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν, όπως τα γνωρίζουμε την περασμένη αγωνιστική χρονιά. Η Ομοσπονδία που έχει πλάνο για την αναβάθμιση της κατηγορίας, της Elite League, προκειμένου να προοδεύσει, να έρθει πιο κοντά στο επίπεδο της στοίχημα GBL, ώστε να εκλείψουν τα παραδείγματα ομάδων που έχουν να κερδίσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία και δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές για συμμετοχή. Υπάρχει πρόβλεψη για την ύπαρξη κριτηρίων όπως το γηπεδικό, όπου οι ομάδες δεν θα έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές για να φιλοξενήσουν αγώνες στις έδρες τους και δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν. Αυτό ωστόσο θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή τη σεζόν 2027-2028.

0: Επιστρέψαμε, είστε παραζωρισμένοι στο web radio τη Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρηση για τη δεύτερη ώρα του άμεσου replay. Πάμε λίγο στα του Παναθηναϊκού με τον Μαρίνο Πέρτε, ο οποίο σίγουρα έχει να μα πει πολλά και ενδιαφέροντα. Φαντάζομαι, Μαρίνο, στο επίκεντρο έχει να κάνει ο αντικαταστάτη του Ριγκίνα Ταμάν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτ να αποτελεί τον μεγάλο στόχο. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά. Όλοι στα κάγκελα είναι.
0: Για πες.
1: Άμα βγει έξω να ρωτήσει του φίλου του Παναθηναϊκού, θα σου πούνε έχει τον Μπράντοβιτ, τι γίνεται. Δηλαδή. Αυτή είναι η ερώτηση βλέπω, που υπάρχει, που πλανάτε πάνω. Εντάξει, να πούμε ότι ακόμα δεν είναι κάτι τελειωμένο, έτσι, το ξεκαθαρίσουμε. Προφανώς υπάρχει πρόθεση και των δύο πλευρών, ξεκάθαρο αυτό. Ο Σίμπορ Γκίνα Ταμάν αποχώρησε μετά τη λύση συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό. Προφανώς άνοιξε και ο δρόμος για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Άλλωστε ο ίδιος αυτός θα και πει και το λέει γενικά ότι πρώτα πρέπει να ελευθερωθεί η θέση και μετά να μιλήσει για λόγους ειδικής. Ο ίδιος έχει καταλάβει ότι θα συνεχίσει να προπονεί για την επόμενη χρονιά. Σημαντικό αυτό γιατί έχει πάρει αποφάσει για ένα χρόνο να είναι off. Προφανώς θα αλλάζει το σάρα στην ιστορία. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει μετά από 14 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Υπάρχει δεδομένη επιθυμία και των δύο πλευρών. Ο Παναθηναϊκός προφανώς του έχει δώσει χαλί, του έχει δώσει τα κλειδιά. Και πάμε και πέρα, περιμένουμε γιατί πρέπει να γίνει και μια συνάντηση. Δεν γνώρισε, επειδή είχε γραφτεί ήδη, δεν γνώρισε αν η συνάντηση αυτή θα γίνει με Σαββατοκύριακο. Πληροφορίες μου ανέφεραν ότι νωρίτερα μπορεί να γίνει το connection. Οπότε είμαστε σε αναμονή, θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ καλά το θέμα, σε καλό δρόμο και δεν μιλάω για το οικονομικό κομμάτι, γιατί στο οικονομικό κομμάτι προφανώς είναι κάτι που είναι δευτερεύουσα σημασία για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε είμαστε λίγο σε αναμονή να δούμε τι μέλη γενέστε για αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα με σιγουριά, βάλω το χέρι μου στη φωτιά πότε ακριβώς θα έρθει, γιατί δεν το έχω αυτό στο κομμάτι του δικού μου ρεπορτάζ. Δηλαδή γράφηκε ότι θα έρθει την Παρασκευή. Θα πούμε ούτως ή άλλως ότι θα είναι εδώ πέρα για το σεμινάριο των προπονητών της Ευρωλίγκας.
0: Είναι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι.
1: Θα διδάξει και προπονητική την πρώτη γενιά στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μα ρε, και νομίζω και πρακτικά μιλώντας, δεν ξέρω τι εναλλακτικές υπάρχουν αν δεν έρθει ο Μπράντοβιτς.
1: Δηλαδή,
0: τα ονόματα που υπάρχουν των διαθέσιμων προπονητών σε επίπεδο Ευρωλίγκας είναι πλέον. Δεν προσπαθώ να
1: ξέρω. Όχι, δεν υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καν plan B. Δεν έχει. Είναι ζώος και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά εγώ θεωρώ.
2: Άρα για να μην υπάρχει plan B, μήπως. Πιστεύουν και οι ίδιοι ότι τελικά θα δεχθεί.
1: Υπάρχει, κοίταξε, αν υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό ότι θα προχωρήσει το θέμα και ότι θα τελειώσει θετικά. Εντάξει, καμιά φορά ξέρεις μπορεί να καλώσει λίγο από κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε συνεργασία με τον Γκίνα Ταμάν άμεσα. Εντάξει, ο Γκίνα Ταμάν ο ίδιος το ήθελε να γίνει να μην αιωρείται το θέμα. Αυτό κάτι δείχνει. Εγώ δεν λέω ότι θα είμαι εδώ τα μάτια την επόμενη χρονιά, ήταν λίγο δύσκολο. Ακόμα και προτάσματα να έπαιρνε, δεν νομίζω ότι θα είναι στον Παναθηναϊκό. Αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι στο τέλος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα πει το ναι και θα είναι στη θέση του Παναθηναϊκού. Θα σα δρομολογηθούν και άλλα αυτά. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα πιο μακρύ καλοκαίρι σχέση με πέρυσι. Ασχέτως ότι έχει βασικό κορμό. Γιατί προφανώς και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ή όποιος άλλος κι αν είναι. Να δει το ρόστερ, ποιες ελλείψεις υπάρχουν, τι γίνεται. Έτσι, το Παναθηναϊκός σίγουρα έχει κάνει μια προεργασία για κάποιους παίκτες, έχει μιλήσει. Πέντε μεταγραφές, εγώ θέλω να τις κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Πλάκα, πλάκα, ρε Μαρίνο, οι ευρωλιγκάτοι προπονητές πλέον διαθέσιμοι είναι ο Σφερόπουλος, είναι ο Άταμαν, ο οποίος βγήκε πλέον στην αγορά.
1: Ο Άταμαν θα κλείσει καλά τα σαράι.
0: Ναι, σου λέω, βρε, ποιοι είναι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν, είναι χωρίς ομάδα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σφερόπουλος, ο Άταμαν, ποιος είναι άλλος στην αγορά,
1: ο ευρωλιγκάτος προπονητής. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν πάει, γιατί μου ούτως ή άλλως τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό, οπότε. Δεν θα πάρει κάποια άλλη λύση. Εγώ θεωρώ ότι για να έχει επικεντρωθεί καθαρά στο Ζέλικο Μπράντοβιτς και να μην έχει κάνει plan B, C σημαίνει ότι υπάρχει, ότι υπάρχουν πολλές ώρες να...
0: Κάνει ο Λίμ γι' αυτό, έτσι.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω γενικότερα. Και θεωρώ ότι στο τέλος θα, θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό εγώ θεωρώ.
0: Okay. Σε ό,τι αφορά τους παίκτες, ο Σόρτς αποχωρεί, έτσι.
1: Ο Σόρτς έχει κλείσει Βαλέθεια. Έχει ενημερώσει τον Παναθηναϊκό ότι θέλει να πάρει στην Βαλέθεια. Έχει κάνει άλλωστε σκληρό pressing Βαλέθεια και μέσω του Final Four. Επιδείξει ότι το μοντέλο θα κλείσει τον Ολυμπιακό. Και ο ίδιος ήθελε να πάει. Είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Το άφησε προφανώς, δεν θα πάρει κάποια χρήματα τον Παναθηναϊκό. Πάει κοντά στον ελεύθερο και θα πάει στην Βαλέθεια. Άρα λοιπόν μείον ένα παίξα ακόμα πλην του Γκριγκόνης. Έτσι ο Παναθηναϊκός θα πάει να κοιτάξει για δύο ψηλούς ξεκάθαρα και...
0: Που θα πλησιώσουν, το... Που θα πλησιώσουν το Λεσόρ, έτσι. Φαντάζομαι ότι ο Φάριντ το θεωρεί πολύ δύσκολο.
1: Όχι, ο Φάριντ έχει τελειώσει, δεν θα συνεχίσει. Ναι. Απλά να πάρει δύο ψηλούς στην περιφέρεια. Δύο Λεσόρ και αυτός ακόμα στην περιφέρεια. Δηλαδή ένας αντισόρτ, ο Μπαδιό που είναι βασικός στόχος και θέλει να το κλείσει ο Παναθηναϊκός. Και από εκεί πέρα δούμε τι άλλο παίκτη μπορεί να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός. Ο Γκριγκόνης είπαμε ότι έχει αποχωρήσει. Μεγκάν δεν ξέρω τι γίνεται. Το μόνο που γνωρίζω ότι υπάρχει πρόταση από την Ντουμπάη του Μίσκο Λαθνάτου, ο οποίος έχει πολλούς πελάτες γενικά στην Ντουμπάη.
0: Και νομίζω και ότι και ο Γκραντ άλλαξε ατζέντη μες τη χρονιά, Μαρίνο.
1: Είναι ατζέντης του, βέβαια. Έφυγε από τη Βάσερμα, πήγε στο Μίσκο. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν συζητάει καν για θέμα αποχώρησης Γκραντ, αλλά από εκεί πέρα όλα αυτά αλλάζουν από το σημείο και μετά. Και το ίδιο προσωπικό ότι δεν αγγίζεται. Ο Άλης δηλαδή είχε κάνει μια κούρση στον Παναθηναϊκό, πρόσφατα και πολύ δυνατή. Ο Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι ο Γιώργος δεν πάει πουθενά και ενδεχομένως να την κάνει και μια προσαρμογή συμβόλαιο. Άλλωστε δεν μπορεί τώρα. Έφυγε και ο Σαμοτούρο, πήγε στο NCAA. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται και Έλληνες παίκτες σε κάθε
0: άλλο. Ο Μωράιτς θα είναι παλαιτανικός, σημαίνει γύριζε.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα αυτό, δεν έχω αποφασίσει ακόμα στην Παναθηναϊκό θα κάνει.
0: Πολύ καλή χρονιά. Πολύ καλή
1: χρονιά. Θα είναι ο Γιώργος κανονικά.
0: Ναι, και εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο εκτός αν είναι, είναι θέμα με τα διαβατήρια. Ναι,
1: κατάλαβα. Ναι, δεν ξέρω στο δοκομάτι. Με το Ματζούκα θα δούμε τι γίνεται. Αν ας πούμε επιστρέψει Ευρώπη που έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αν ο Παναθηναϊκός δηλαδή τον επαναφέρει. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο συγκεκριμένος παίκτης. Εντάξει, σίγουρα το ελληνικό στοιχείο πάντα χρειάζεται τον Παναθηναϊκό δεδομένα. Επειδή είναι λίγοι και δυσέβρετοι Έλληνες παίκτες, να το πούμε έτσι, που μπορεί ας πούμε, να σταθούν ή έστω συμπληρωματικά, κοιτάζει και αυτά. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι τώρα να μπορέσει να κλείσει το θέμα του προπονητή ο Παναθηναϊκός άμεσα, αλλά εγώ μέσα στην εβδομάδα θεωρώ ότι θα έχει τελειώσει το ζήτημα. Και πριν πιστεύω ότι το Σαββατοκύριακο θεωρώ ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Στον Παναθηναϊκό εννοείται δεν λένε τίποτα, ξεκάθαρα. Μιλάμε για πολύ στεγανά, δεν βγαίνει τίποτα από το ρεπορτάζ. Εντάξει, εγώ θεωρώ, νομίζω τώρα, έτσι δική μου εικασία είναι αυτή, μπορεί και μπουρδα αυτό που λέω, ότι ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, αν κλείσει ο Μπράντοβιτς τελικά, θα βγει μπαμ. Δηλαδή πώς έγινε το μπαμ του Παναθηναϊκού, τέλος ο Αταμάν, το μπαμ εννοώ, το ότι βγήκε χωρίς να έχει προηγηθεί, ας πούμε, το ρεπορτάζ, ανακοίνωση, θα σου πω πάρα πολύ, δηλώσεις κτλ. Εγώ έτσι πιστεύω θα γίνει και με τον Μπράντοβιτς.
0: Έτοιμο βίντεο κατευθείαν που έπαιξε μετά.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι με έτοιμο βίντεο, ναι, κάτι τέτοιο πιστεύω θα γίνει με τον Μπράντοβιτς. Κάπως έτσι πιστεύω θα γίνει, μέσα στο social media, κάτι τέτοιο νομίζω. Έτσι το εκλαμβάνω, δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν θα γίνει να πει, ξέρεις κάτι, ήρθε ο Μπράντοβιτς, μιλάμε ο Μπράντοβιτς, κάνουμε ραν, δηλαδή δεν θα το σηκώσει το θέμα επικοινωνιακά ότι έχει έρθει, μιλάμε κτλ. Δεν θα σου πει τίποτα. Θα σου πει μόνο όταν έχει κλείσει. Εγώ έτσι έχω καταλάβει ότι θα πάει η ιστορία. Okay. Εγώ το λέω αν σπάσει από κάπου. Τώρα αυτό είναι μια άλλη στον άλλο θέμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός ο ίδιος επίσημα δεν το... Πάει χαμηλά την μπάλα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Άλλο τίποτα, κάποιο όνομα, κάποια περίπτωση παίκτη που φαντάζομαι ότι όλα έχουν να κάνουν μόλις ξεκαθαρίσει του προπονητή.
1: Τώρα αυτό για ναι. Εντάξει, είπαμε, ο Μπαντιό είναι μια περίπτωση, ο Παλατσίνα σίγουρα είναι μια περίπτωση που για παράδειγμα, αν ας πούμε τον εγκρίνει, ξέρω εγώ, ο Μπράντοβιτς, εφόσον κλείσει, είναι μια περίπτωση προφανώς που πάμε κόστα την ξανακοιτάξει, γιατί νομίζω ότι ο Παλατσίνα θα γυρίσει πίσω στην Ευρώπη. Εδώ και πέρα ξέρεις, είναι ονόματα που προτείνονται γενικά από εδώ από εκεί. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, παρακολουθώ αυτή τη στιγμή έχει μιλήσει με 15 παίκτες. Ένα νούμερο, έτσι, χοντρικά. Και έχει προσταθεί και αρκετοί παίκτες. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Πώς θα πάει το πράγμα.
0: Μάλιστα. Ένα αναμονή λοιπόν.
1: Εντάξει, αυτό. Στην ουσία, Χριστιάντε, εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα κλείσει ο προπονητής, ναι, μην θα είναι μακρύ καλοκαίρι, αλλά κάποια πράγματα έχουν γίνει επεξεργασία. Δηλαδή, δεν θα πάει από την αρχή, από το 0 πάνω, να αρχίσει να μιλάει με παίκτες. Έχει κάνει προεργασία του πρώτη. Οπότε αυτά τα νέα. Και περιμένουμε.
0: Ωραία, φιλαράκι.
1: Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες μέρες. Πώς το λέγαμε παλιότερα.
0: Οπότε, οι επόμενες 7 μέρες είναι κρίσιμες, ε.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Καλά, ναι. 7 δεν θα είναι, αλλά...
2: Η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη.
1: Θα είναι λίγο νωρίτερα, ναι.
0: Μάλιστα. Και βλέπουμε. Έγινε, Μαρινό. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Γεια σας.

μεταγραφική περίοδος είναι και για τις γυναικείες ομάδες. Μία από αυτή είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε την Κάιρα Λάμπερτ. Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την Κάιρα Λάμπερτ, η Αμερικανίδα Point Guard, το 96 γεννηθήσα. Υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και επιστρέφει στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Συλλόγου. Είναι η δεύτερη θητεία της Λάμπερτ στον Ολυμπιακό. Με την ερυθρόλευκη φανέλα αγωνίστηκε τη σεζόν 24-25, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Double. Πέρσι έπαιξε στην Γαλλία, στην Μοπελιέ, με την οποία έφτασε έως τα μετελικά του Eurocup. Η Κάιρα Λάμπερτ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σλοβακίας. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί επίσης σε Καρσίγιακα, Μπάνσκα, Γουάι, Τουλούζ, Ρίγα και Αδελίτας ντε Τσιουάουα.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Λοιπόν, και μια είδηση που όπως θα μπορούσες να την πεις και επί του πιστρίου, άνετα, είναι αυτή του Πανιωνίου, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζον Χριστοφίλη. Διαθέτει ο Τζον Χριστοφίλη σε ελληνικό διαβατήριο. Έχει γεννηθεί στο Σιάτλ το 2002, έχει ύψος 1,94 και αγωνίζεται ως γκάρτ. Μεγάλωσε στο Σιάτλ, όπου και έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ, δείχνοντας σημάδια ταλέντου του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν δεύτερος σε εύστοχα τρίποντα στο σχολείο του μετά και μετέπειτα νούμερο 1 στο draft του 2022 και NBAer Orlando Magic. Πάολο Μπαντσέρο. Μεταπήδησε στο Κρήτον, στο NCAA, όπου σε 2 χρόνια έλαβε μέρος σε 14 αγώνες. Η επόμενη κίνησή του ήταν σημαντική για την καριέρα του. Αποφάσισε να επιστρέψει στη γενέτειρά του και να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο του Σιάτλ, προκειμένου να επιστρέψει πιο ομαλά σε δράση σε ένα οικείο περιβάλλον, αλλά και συνδυάσει σπουδές του. Ολοκλήρωσε το προπτυχιακό του στην επικοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης. Έχει μια εξαιρετική σεζόν με 12,7 πόντους, 2,3 rebound και 40% στα τρίποντα, ενώ στις δύο τελευταίες είχε αντίστοιχα 9,7 πόντους, 2,2 rebound και 6,5 πόντους και 39% στα τρίποντα. Το ρεκόρ καριέρας που έχει είναι 32 πόντοι κόντρα στο Utah Tech στην ημερομηνία 4-1 του 24, τα 6 εύστοχα τρίποντα σε 2 αγώνες, εκτός του προαναφερόμενου και εκείνο με το Texas. Καλωσορίζουμε τον Τζον στην ομάδα μας και μπορείτε να δείτε, να μπείτε και να δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα του Τζον Χριστοφίλη. Να μπείτε και να δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα του Τζον Χριστοφίλη.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις εθνικές κατηγορίες. Αναφέραμε νωρίτερα για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Πανιωνίου, τον Τζον Χριστοφίλη. Έχουμε και άλλη μια ανανέωση της συνεργασίας. Αυτή αφορά τους μαχητές της πειραματικού Πεύκων, εκεί όπου ο Δημήτρης Γεροφώτης θα συνεχίσει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά να βρίσκεται στον Σύλλογο των Πεύκων, να παραμείνει προπονητής μετά από μια πολύ καλή σεζόν, καθότι επιτεύχθηκε ο στόχος της παραμονής. Πάμε και στον Μήλωνα, εκεί όπου ο σύλλογος προχώρησε σε μια πολύ καλή προσθήκη, αυτή του Στέτσον Σμίθον. Πρόκειται για τον πρώτο σκόρερ, για τον πρώτο σκόρερ του πρώτου ομίλου της National League 1. Ο Αμερικανός power forward αποτελεί την πρώτη δυνατή προσθήκη του νέου ρόστερ. Με ύψος 2-4 ήρθε στη χώρα μας πέρυσι για λογαριασμό της ομάδας του Πανελληνίου. Συμμετείχε με τους Ολυμπιονίκες στο πρωτάθλημα της National League 1 και μάλιστα στον ίδιο όμιλο με την ομάδα μας. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις, ολοκληρώνοντας την παρουσία του με μέσο όρο 16,8 πόντους ανά αγώνα, έχοντας 66% στα δίποντα, 39% στα σουτ τριών πόντων, 85% στις βολές. Μάζεψε επίσης 7,5 rebound και μοίρασε 3,2 assist ανά μάτς, καταγράφοντας έτσι 23 RIPR. Το μπέρδεψα, δεν μπορώ να το πω με τίποτα. PIR στο σύστημα αξιολόγησης. Στο πρωτάθλημα του NCAA2 αγωνίστηκε με τη φανέλα του Bisons ως αρχηγός και μέλος της καλύτερης πεντάδας, πανηγυρίζοντας μάλιστα τον τίτλο της περιφέρεια Great American Conference στη σεζόν 2024-2025. Και να πάμε και λίγο και στον Πρωτέα Βούλας, εκεί όπου αφορά μια διοικητική εξέλιξη, καθότι ο Σύλλογος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Σωτήρη Κατούφα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του οργανωτικού διευθυντή της Ακαδημίας. Ο Σωτήρης διαθέτει πολυετή παρουσία στον ελληνικό μπάσκετ, τόσο ως αθλητής σε ομάδες υψηλού επίπεδου όλων των εθνικών κατηγοριών, όσο και ως προπονητής αναπτυξιακών ηλικιών με σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση και την εξέλιξη νεαρών αθλητών. Παράλληλα, είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας προπονητή κατηγορία Γ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η εμπειρία, η γνώση και η αγάπη του για το άθλημα, καθώς και η αφοσίωσή του στην ανάπτυξη των νέων αθλητών, αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την Ακαδημία μας. Και να πάμε και σε μια όχι βέβαια επίσημη μεταγραφή, αφορά τον Πανερυθραϊκό, εκεί όπου οι πληροφορίες θέλουν να βρίσκεται πολύ κοντά με τον Πέτρο, μάλλον διακαείς πόθος να είναι ο Πέτρος Μελισσαράτος, μια επιθυμία οποία κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί κιόλας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταγραφή, καθώς ο Πανερυθραϊκός αναμένεται να θωρακίσει τη ρακέτα του με ένα πολύ αξιόπιστο πεντάρι.

0: Λοιπόν, και μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη και μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση έρχεται και αφορά το FIBA Masters να εγκαθιδρύσει τη νέα αυτή διοργάνωση, όπου έρωτας για την Πορτοκαλί Θεά χρόνια λοιπόν δεν κοιτά, καθότι η διοργάνωση αυτή αφορά αθλητές 40 και πάνω, ενώ δεν παραβλέπονται μέχρι και οι 85 ετών και πάνω. Θα έχουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τη δυνατότητα να βρίσκονται σε δράση, σε αλληλεπίδραση και ανταγωνισμό με συναθλητές τους από όλα τα μέρη του κόσμου, που θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέους προορισμούς. Η ενακτήρια αυτή λοιπόν διοργάνωση και είναι μια νέα παράδοση που δραστηριοποιείται το διάστημα 4 με 12 Ιουλίου στη Δυτική Αττική και την Κορινθία, με την Ελλάδα να λαμβάνει τη διοργάνωση του καινούργιου εγχειρήματος, με έντονη και την κοινωνική δράση μέσω του FIBA Foundation, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία σε όσους αθλητές άνω των 40, με λιγότερη ή περισσότερη διαδρομή ως επαγγελματίες, αλλά και πραγματικού εραστές του μπάσκετ, αποφασίσουν να αγωνιστούν. Τις περισσότερες μέρες θα υπάρξει αγωνιστική δράση με διάλειμμα σε κάποια μεσοβδόμαδη ημέρα. Το διάστημα 4 λοιπόν με 12 Ιουλίου, όπως προείπαμε, ενώ το Theory X3 που θα αποτελέσει ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι της διοργάνωσης αυτής θα διεξαχθεί το διάστημα 5 με 9 Ιουλίου του 2026. Με το διάστημα 9 έως 12 Ιουλίου να αποτελεί εκείνο των τελικών για το κύριο πρωτάθλημα της εκάστοτες ηλικιακής κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 3x3 θα υπάρχουν περιορισμοί στις ώρες δράσης, έλεος ζέστης, με τους αγώνες πλέον να μην διεξάγονται όπως καταλαβαίνετε μεσημέρι. Αυτό το διάστημα επίσης επιλέγει ώστε να προσφέρει καλύτερη δυνατή εμπειρία αγωνιστικά, αλλά και μια ατμόσφαιρα διακοπών στους συμμετέχοντες, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία, την κουλτούρα και την χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα σε περιοχές όπως είναι η Αθήνα, η Κορινθία, η Αρχαία Ολυμπία και άλλες περιοχές πλησίων των τόπων όπου θα εκτελήσεται αυτή η αγωνιστική δράση. Κάθε συμμετέχον φυσικά θα μπορέσει να βρεθεί στην Αττική και την Κορινθία με την οικογένεια και τα κοντινά του άτομα, βιώνοντας πλήρως με τα αγαπημένα του πρόσωπα, με την εμπειρία που θα προσθεθεί εντός και εκτός του παρκέ. Με την ιστοσελίδα του FIBA Masters Open εξηγεί το τι ισχύει για την πολιτική γύρω από τις ακυρώσεις. Οι αγώνες θα είναι προσβάσιμοι χωρίς κόστος για το κοινό και θα έχει υπάρξει η δυνατότητα να παρακολουθείς αυτή την ξεχωριστή διοργάνωση. Η υποβολή δηλώσεων είναι ακόμα ανοιχτή, μπορείτε να μπείτε, να δείτε, να ενημερωθείτε για όσους και όλες όσες ενδιαφέρεστε. Πρόκειται για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία με τις ηλικιακές ομάδες που θέλουν να αγωνιστούν, πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα.
1: Άψογα. Όμορφη και η πρωτοβουλία, όμορφη κίνηση. Όσοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν
0: βέβαια,
1: το site της Ομοσπονδίας.
0: Το μπάσκετ ηλικία δεν κοιτά.
1: Ακριβώς. Μπαίνετε στο site της Ομοσπονδίας και βρίσκεται περαιτέρω λεπτομέρειες για το κομμάτι αυτό.

0: Μέτρο και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Άμεσο replay πίσω από το μικρόφωνο του Web Radio της ΕΟΚ, το τελευταίο δύο ώρες. Είναι η Αθήνα Πατρινού και ο Γιάννης Σταυρουλάκης. Εσείς μένετε συντονισμένοι, μιας και επιστρέφει ο Αργύρης Παγαρτάνης με την εκπομπή Κάθε Πόλη Μια Μπασκέτα. Να σας χαιρετήσουμε, να ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρας.
0: Και τα λέμε εν καιρό.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.

The war.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να φιλομετρούμε μία-μία τις σελίδες της ραδιοφωνικής μας εφημερίδας, που έχει να κάνει φυσικά με τις, με τη δραστηριότητα των κατατόπους ενώσεων και τοπικών επιτροπών, εκεί που αγωνίζονται, το λέμε σε κάθε εκπομπή και οφείλουμε να το τονίζουμε, εκεί που αγωνίζονται η πλειοψηφία των σωματείων που καλλιεργούν το μπάσκετ στην Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Καλό είναι να ασχολούμαστε με την κορφή, άλλωστε οι περισσότεροι αυτό κάνουν, αλλά η βάση είναι αυτή που δίνει τη δύναμη σε κάθε σπορ, και γι' αυτό ακριβώς και με τη βάση πρέπει να ασχοληθεί κανείς πιο σοβαρά, έτσι ώστε να κάνει την καλύτερη δουλειά και τέλος πάντων να διερευνά το τι γίνεται, έτσι ώστε να παίρνει και τα κατάλληλα μηνύματα για το που πάει τελικά το πράγμα, αν εξελίσσεται το μπάσκετ, ποια είναι τα προβλήματά του, ποια είναι τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, και με την κατατόπους επικοινωνία που έχουμε με ανθρώπους που ζουν τις ενώσεις καθημερινά και βρίσκονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα και προσπαθούν να δώσουν λύσεις, είναι και η πρώτη επικοινωνία που κάνουμε με αυτήν, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και είναι με τον πρόεδρο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας μάλλον, που είναι το ακριβώς το, η ονομασία της ΕΣΚΑΣΕ. Ο κύριος Ηλίας Μπουρμάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και μας περιμένει φυσικά για έναν μίνι απολογισμό των πεπραγμένων, έτσι, της Ένωσης, που ήταν σημαντικά, άλλωστε και τις τελευταίες εβδομάδες παρέλασαν από το ραδιόφωνο μας και εκπρόσωποι ομάδων που τα πήγαν καλά σε αυτήν την αγωνιστική περίοδο, αλλά είπαμε ότι αυτά είναι αφορμές για να παίρνουμε εικόνες από την δραστηριότητα των σωματείων και από την καθημερινότητά τους. Ο εκάστοτε πρόεδρος προφανώς έχει μια πολύ πιο σφαιρική εικόνα για να μας ενημερώσει για το τι έγινε και ενδεχομένως και τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Μπουρμά, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, για τη διαθεσιμότητα, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα, ούτως ή άλλως μπορεί να καλοκαίριασε, αλλά οι υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις. Καταρχάς, έτσι ήθελα να μας να τοποθετεί μια τοποθέτηση πρώτη, τέλος πάντων, για το τι αφήνει αυτή η σεζόν της ΕΣΚΑΣΕ στη διοίκησή της.
1: Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα νέο σύστατο στην ουσία διοικητικό συμβούλιο, για όσους δεν γνωρίζουν, αναλάβαμε φέτος, διαδεχτήκαμε μια διοίκηση 25 ετίας και ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο στο 80% είναι εντελώς καινούριο, κάτι το οποίο βέβαια ισχύει και για εμένα. Αυτό που αφήνει φεύγοντας είναι σαφέστατα πολλά θετικά. Πριν να λάβουμε είχαμε κάνει μια προεργασία, είχαμε προσπαθήσει λίγο έτσι να κάνουμε την ακτινογραφία ή δυνατόν την τομογραφία της περιφέρειας μπασκετικά, και στο πλαίσιο αυτό, ενώ γνωρίζαμε κάποια πράγματα, μπορώ να πω ότι μετά από 9 μήνες κάποια επιβεβαιώθηκαν, είδαμε πολλά ακόμα, ξεκινάμε τα θετικά, με μεγάλος αριθμός ομάδων, μεγάλη συμμετοχή με αθλητές όλων των ηλικιών, κυρίως όμως των μικρών, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και φαντάζομαι ενδιαφέρει όλους. Ανταγωνιστικά πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες, από τις πιο μικρές μέχρι και την Α κατηγορία, τα πρωταθλήματα μας εξελίχθηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, κάτι το οποίο ήταν πολύ έτσι ευχάριστο για μας. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη διάθεση είτε μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο κάποιοι, είτε και εκτός, παράγοντες, φίλαθλοι, γενικά φίλοι του χώρου, να συνεισφέρουν, κάτι το οποίο ήταν και για μας ένα στοίχημα, να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο. Φορείς οι οποίοι γνώρισαν το αντικείμενο καλύτερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχε τόσο μεγάλη έτσι, επικοινωνία αυτή η μικρή πολιτεία, τέλος πάντων, η μπασκετική της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ απαριθμεί περίπου τα 5.000 μέλη. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όταν αυτό άρχισε να βγαίνει προς τα έξω, φορείς οι οποίοι δεν γνώριζαν ακούμπησαν, άπλωσαν το χέρι μάλλον για να είμαι ειλικρινής, προκειμένου να προσφέρουν τη βοήθειά τους αναγνωρίζοντας και το μέγεθος αλλά και τη δουλειά που γίνεται εδώ. Αυτά είναι κάποια από τα θετικά και πολλά ακόμα. Όπως και επιχειρηματίες, έτσι με τους φορείς, παύλα βάζω και τους επιχειρηματίες, γιατί και εκεί πραγματικά κάναμε ένα άνοιγμα και είδαμε ότι όντως είναι ένα προϊόν που τους ενδιαφέρει. Από την άλλη πάλι δεν μπορώ να μην πω ότι είδα και πράγματα τα οποία δεν πίστευα ή δεν ήθελα και να δω. Και θα αναφερθώ με επιλεκτικά, με συγγνώμη, επιγραμματικά μόνο, γιατί δεν είναι τις παρούσες και είμαι και από τη φύση μου έτσι αισιόδοξος και θέλω να πιστεύω χαρούμενος άνθρωπος και δεν θέλω να αναλώνω με τα αρνητικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είδα και πράγματα που δεν ήθελα να δω. Είδα δηλαδή συμπεριφορές, είδα χαρακτήρες, είδα στάσεις, είδα νοοτροπίες, οι οποίες κάθε άλλο παρατεριάζουν στο χώρο και με μεγάλη μου λύπη παρατηρώ ότι είναι και λίγο δύσκολο να μπορέσεις να τους επιβληθείς. Και όταν λέω να επιβληθείς, εννοώ πάντα με βάση τους νόμους, τους κανονισμούς. Είμαι και δικηγόρος στο επάγγελμα, έχω μάθει να το υπηρετώ αυτό παντελώς ακεραία, δηλαδή για μένα η νομική οδός είναι η απόλυτα έτσι, σωστή ορθή και πάντα επιλέξιμη. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ναι, είδα πρόσωπα, είδα γεγονότα, είδα καταστάσεις, είδα πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν στον χώρο και μιλάω για όλα και για τα πρόσωπα και για τα πράγματα, για τις καταστάσεις κτλ. Και που είναι και λίγο δύσκολα στην αντιμετώπιση τους. Η μπασκετική κοινωνία και η κοινωνία της περιφέρειας Τεράς Ελλάδας, η μπασκετική, είναι μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας και δυστυχώς σε αυτή άνθρωποι οι οποίοι ή γεγονότα τα οποία έχουν ως σκοπό, στόχο, συνήθεια, όπως θέλει να το πει κανείς, να δημιουργούν αναχώματα και δυσκολίες, δεν θα αποζούν και βασιλεύουν, αλλά σίγουρα επιβιώνουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ είμαστε, θα αντιμετωπίσουμε και αυτό. Συγγνώμη για την δυσάρεστη νότα, αλλά ήθελα να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
0: Είναι σωστό να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει και ειδικά από χίλιοι ανθρώπων οι οποίοι, όπως είπα και στον πρόλογο, τα ζουν αυτά τα πράγματα καθημερινά και ενδεχομένως τώρα να ωρεοποιούμε εικόνες ή τέλος πάντων να αποκρύπτουμε καταστάσεις δεν συμβάλλει τέλος πάντων στην ενημέρωση την σωστή που μπορεί να κάνει.
1: Σε καμία περίπτωση. Και επειδή κάθε συμβόν διακατευόμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο από ήθος και από αν θέλετε στοιχεία τα οποία ενδεχομένως για κάποιους να μην ήταν συνηθισμένα στο χώρο, δεν μας είναι και εύκολο όλο αυτό, ξέρετε, να το επικοινωνούμε ή να το προβαδίζουμε, να θέλουμε να διαφορετικά. Και λίγη εδώ η παρένθεση και συγγνώμη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ακριβώς
0: γι' αυτό το λόγο και το δικό μου σχόλιο τώρα, αν μου επιτρέπετε, ότι ακριβώς επειδή το μπάσκετ είναι και ευτυχώς είναι και παραμένει και θα παραμείνει εις τους αιώνες των αιώνων, θα μπορούσε να πει κανείς, ένα μαζικό σπορ στην Ελλάδα. Έτσι όπως κατεβαίνει το ποτάμι και είναι ορμητικό και είναι χύμαρος, δεν παρασέρνει μόνο το γάργαρο, το καθαρό νεράκι, μπορεί να παρασύρει και φύλλα και σκουπίδια και διάφορα άλλα. Το σωστό για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το διοικήν τέλος πάντων αυτού του πράγματος, αυτού του ποταμού, αυτού του χύμαρου που λέγεται μπάσκετ, που με πάνω από 850 σωματεία ενεργά σε όλη την Ελλάδα, δεν περιορίζουμε στην ΕΣΚΑΣΕ όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με το να βάλει πάντα θεσμικά και νομικά τα σωστά φίλτρα, έτσι ώστε να γίνεται ό,τι γίνεται, να γίνεται πάντα σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό. Από εκεί πέρα το οτιδήποτε μπορεί να πρεσβεύει ο καθένας, ποιο συμφέρον έχει, ποια κίνητρα, ποιες σκέψεις στο μυαλό του, πάντα θα υπάρχουν τέτοια πράγματα και τα έχουμε δει όλοι. Το μπάσκετ υπηρετούμε για καιρό, δεν είμαστε ούτε κανένας δεν είναι χθεσινός, οπότε είναι κάτι το οποίο έχει παρουσιαστεί στο μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια, για να μην πούμε δεκαετίες. Στο τέλος όμως αυτό που φαίνεται είναι ότι μόνος του ο οργανισμός μπάσκετ, επειδή είναι υγιής κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του, ξέρει να αποβάλει όλα τα στοιχεία τα οποία του προκαλούν προβλήματα. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Και πάντα
1: και είναι και αληθές και συγγνώμη για αυτό. Είναι και μέρος της δουλειάς μας. Απλά είναι ένα μέρος δουλειάς το οποίο δεν το είχαμε συνυπολογίσει στα αρχικά μας πλάνα. Και αυτό που ξέχασα να πω και δεν το κάνω για να εστιάσω και το τον Οικοδεσπότη, αν θέλετε, ή την Ομοσπονδία, είναι ότι σε όλα αυτά που ανέφερα πριν στα θετικά, οφείλω να το πω, είναι πραγματικά και αμέριστη έτσι, η στήριξη της Ομοσπονδίας, την οποία δεν σας κρύβω και εγώ προσωπικά, αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που, εν πάση περιπτώσει, συντασσόμαστε και συμπορευόμαστε. Το είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί και για μας ήταν ένα καινούριο γήπεδο, το οποίο αποδείχθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ξέροντας ότι έχουμε και την ομπρέλα, έτσι, αν θέλετε, μιας Ομοσπονδίας, η οποία είναι ανά πάσα στιγμή alert, για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να δουλέψουμε όπως θέλαμε.
0: Προφανώς λοιπόν η καταγραφή όλων των πραγμάτων, όλων των εικόνων και των στοιχείων, τέλος πάντων, που έγινε όλη αυτή τη σεζόν, θα οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν με τη σειρά τους σε κάποιες αλλαγές από την επόμενη σεζόν. Φαντάζομαι, ή από την επόμενη σεζόν, τέλος πάντων πιο μακροπρόθεσμα, φαντάζομαι ότι είναι μέσα στα σχέδια της Ένωσης ο εμπλουτισμός κατά κάποιο τρόπο έτσι, στο καλεντάρι ή τέλος πάντων οι παρεμβάσεις σε διάφορα στοιχεία, οι οποίες θα γίνουν έτσι για το καλό και την ανάπτυξη περαιτέρω του...
1: Σίγουρα. Αν βάζαμε σε επίπτωση για την οικονομία του χρόνου, προκρίναμε 2-3 τίτλους στη δουλειά που έπρεπε να κάνουμε, σίγουρα στην επικεφαλαίωση θα υπήρχε η λέξη παιδιά, σίγουρα στην επικεφαλαίωση θα υπήρχε η λέξη επικοινωνία, προβολή, εξωστρέφεια και όλα αυτά τα επικαλούμε γιατί στόχος βασικός ήταν αφενός να φέρουμε τα παιδιά κοντά, αφετέρου να κάνουμε το χώρο πιο δυναμικό, πιο εξωστρεφή, πιο ανταγωνιστικό σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους χώρους αθλητικούς. Δεν ανταγωνιζόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να διακρινόμαστε, αλλά και σε σχέση και με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Άρα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό εφαρμόσαμε πράγματα. Όπως σας είπα και πριν, οι εφαρμογές είτε είχαν να κάνουν με τις προκηρύξεις, τις οποίες δέχτηκαν κάποιες παρεμβάσεις, είτε είχαν να κάνουν με τον τρόπο, αν θέλετε, προκρίσεως των ομάδων στις επόμενες κατηγορίες ή την ανάδειξη των πρωταθλητών μέσα από play-off και αντίθετα αυτών που βαζόντουσαν μέσα από play-out κτλ. Πράγματα που ήρθαν φέτος για πρώτη φορά στην Ένωση. Καθιερώσαμε επιπλέον πράγματα. Κάναμε όλες μας τελικές φάσεις, οι οποίες ήταν άκρως ανταγωνιστικές, έχοντας τη live streaming κάλυψη όλων των ημιτελικών και όλων των τελικών αγώνων. Στήσαμε ένα-δύο events στους αγώνες μας, τα οποία για πρώτη φορά έλαβαν χώρα και είχαν και μια πιο premium, αν θέλετε, παροχής, ό,τι είχε να κάνει δηλαδή με τα μετάλλια, με τα έπαθλά μας, με όλα αυτά. Γενικά προσθέσαμε πράγματα. Όλο αυτό που σας περιγράφω τώρα του χρόνου, στόχος μας είναι να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Ήδη σε συνεργασία με την Ομοσπονδία έχουμε δρομολογήσει την τοποθέτηση καμερών σε γήπεδα συγκεκριμένα με την περιφέρεια, όπως θα συμβεί και σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου ακόμα περισσότεροι αγώνες να μεταδούνται σε live streaming μετάδοση, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να το βλέπει, να μπορεί να το ζει. Θα πω ενδεικτικά ένα παράδειγμα. Στον πρώτο αγώνα που καταφέραμε και στήσαμε η live streaming μετάδοσή του, και ήταν ημιτελικός των εφήβων που έλαβε χώρα στον Αλίαρτο Βιωτίας, οι μοναδικοί επισκέπτες της σελίδας της ΕΣΚΑΣΕ ήταν γύρω στους 1.100. Κάτι που αντιλαμβάνεστε
0: ότι εξαιρετικό νούμερο.
1: Δείχνει μια δυναμική του πόσο ο κόσμος θέλει να έρθει πιο κοντά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, τις επόμενες χρονιές, σαφώς έχουμε στόχους, έχουμε βλέψεις. Επίσης, να επισημάνω εδώ ότι το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, στα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα που ανέφερα ότι εξελίχθηκαν πριν, είχαμε και μια συγκυρία η οποία ναι, μεν είναι ευτυχία, αλλά την άλλη είναι και φάρος για εμάς. Δηλαδή, ομάδες επαρχιακές και όχι του κέντρου κατέκτησαν σχεδόν το σύνολο των πρωταθλημάτων. Σωστά. Κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μου πήρατε την ερώτηση τώρα.
1: Έτσι ακριβώς, να βλέπεις τον Αστέρα από το Αλιβέρι, να βλέπεις τα Αστέρα από την Νότια Εύβοια επίσης, να βλέπεις ομάδες από την Άμφισσα να διακρίνονται, να προκρίνονται, να κάνουν πρωταθλητισμό, να κατακτούν πρωταθλήματα. Για μας ήταν μια ευχάριστη συγκυρία, γιατί δεν θέλω να πω το πετύχαμε εμείς αυτό σε καμία περίπτωση. Από την άλλη όμως μας δίνει δύναμη για ακόμα παραπάνω. Και τα παραπάνω είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες έρχονται από λίγο πιο μακριά, με τα Στήρα που νομίζω τα φιλοξενήσατε και πρόσφατα.
0: Μην ξεχάσουμε και τη Μαλεσίνα, έτσι, στη Β'.
1: Σαφώς.
0: Ναι, ναι, το λέω γιατί μου ήρθε μόλις μήνυμα, γιατί αναφέρθηκαν τα Στήρα, το Αλιβέρι.
1: Να είτε Μαλεσίνα, Άμφισσα, Αστέρας, Αλιβέρι, ομάδες οι οποίες διανύουν πολλαπλά χιλιόμετρα από τις ομάδες του κέντρου για να μπορέσουν να τα αποκριθούν και είναι ομάδες που τα είχαμε ξαναπεί και σε μια συνέντευξη πριν το ξεκίνημα, το start, ας πούμε, της θητείας μας, ότι στόχος μας είναι αυτές τις ομάδες να τις ενισχύσουμε. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, γιατί έχει γίνει αποδέκτης των προβλημάτων, έχει κατανοήσει το πώς το σύστημα αυτό πρέπει να δουλέψει, είναι αρρωγός αυτής της προσπάθειας και ο Περιφερειάρχης ο Φάνης ο Σπανός, αλλά και κατά τόπους χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι έτοιμοι να συνδράμουν προκειμένου να μπορέσει η ΕΣΚΑΣΕ, η Ένωσή μας, να δημιουργήσει έναν ακόμα μεγαλύτερο κουμπαρά, προκειμένου με αυτή τη δυναμική του κουμπαρά αυτού να μπορέσουν αυτές οι ομάδες, μέσω ημών δηλαδή, να αποκτήσουν μια πιο εύκολη πρόσβαση, μια πιο υγιή πρόσβαση, να κερδίσουν αν θέλετε χρόνια ζωής. Γιατί η αλήθεια είναι, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι μια ομάδα η οποία μονίμως ξοδεύει πολλαπλάσια από κάποια άλλη και πρωτάθλημα να πάρει και μια καλή φουρνιά να βγάλει σε πέντε εφήβους με άντες
0: κορασίδες,
1: δυστυχώς τα χρόνια της, αν την τροφοδοτήσεις, δυστυχώς τα χρόνια της ενδεχομένως να μην είναι πολλά. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει πολλά, στοχεύουμε να κάνουμε πολλά και οφείλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την συνδρομή και την αρρωγή που έχω από κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είχα επιλέξει εξ αρχής προκειμένου να είναι μαζί μου σε αυτόν τον αγώνα, και με πολύ χαρά βλέπω ότι όχι απλά δεν απογοητεύονται ή δυσκολεύονται από αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν και είναι εκτός ευχάριστα, αλλά απέναντίας αυτά τους δημιουργούν κίνητρο και θα είμαστε εδώ προκειμένου να λύσουμε ό,τι πρόβλημα υπάρχει και να κάνουμε το πρωτάθλημά μας ακόμα πιο ανταγωνιστικό
0: αυτό
1: και ευχάριστο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, η ΕΣΚΑΣΕ όχι μόνο είναι μια ιστορική ένωση και με ομάδες οι οποίες έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο μπάσκετ, και δεν εννοώ το τοπικό, εννοώ και των εθνικών κατηγοριών, με πολύ, πολύ δυνατές ομάδες και νυν ακόμα, δηλαδή όχι μόνο και στο παρελθόν, αλλά και ότι πρόκειται για μια ένωση η οποία καλύπτει και μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ακριβώς με δύσκολους δρόμους, με από Κάριστο Καρπενής είχαμε πει την άλλη φορά.
1: Και σκεφτείτε ότι οι πέντε περιφερειακές ενότητες, διαβιωτή αυτού, τη Δαχοκίδα, Βρετανία, και αν κάποιος δοκιμάσει να ταξιδέψει από την μία άκρη της Εύβοιας, από την Εδιψώ, που συγχαρητήρια και εκεί, γιατί και στις εθνικές κατηγορίες είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ναι, με το ΣΥΛΑ, από την Εδιψώ λοιπόν στην Κάριστο, είναι σαν να διανύει σε μια άλλη έτσι, ένωση ενδεχομένως δύο και τρεις περιφερειακές ενότητες.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι και οι δρόμοι δύσκολοι εκεί, οπότε δεν είναι μόνο λέει, τα χιλιόμετρα πολλά, είναι και το οδικό δίκτυο που δεν βοηθάει τόσο πολύ όσο αλλού, τέλος πάντων. Αλλά αυτό πρέπει να το πούμε, ότι μια δυνατή ΕΣΚΑΣΕ είναι πάντα καλή είδηση για όλους, όχι μόνο για την ίδια, αλλά γιατί και η ανάδειξη παιδιών που μπορούν τέλος πάντων να συμμετέχουν σε εθνικές κατηγορίες, να παίξουν εθνική ομάδα, είναι σημαντικό να είναι δυνατά σωματεία, να προέρχονται από πολλούς οικισμούς, όχι μόνο από τις μεγάλες πόλεις. Είναι πράγματα τα οποία οφείλει να τα έχει στο μυαλό της να το έχουν στο μυαλό της όλες οι ενώσεις και να δουλεύουν προς αυτό το σημείο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι σίγουρα έτσι, και εδώ έχουμε την ευτυχή συγκυρία, όπως σας είπα και πριν, πέρα από το κομμάτι του πρωταθλητισμού, που ομάδες από την επαρχία που αναφέραμε πριν, όπως είναι ο Αστέρας Αλιβερή, η Μαλεσίνα, τα Αστήρα, η Άμψα, έκαναν πρωταθλητισμό, κατέκτησαν πρωταθλήματα. Υπάρχουν ομάδες σε όλο το μήκος και πλάτος της ΕΣΚΑΣΕ, της περιφέρειάς μας για την ακρίβεια, οι οποίες δουλεύουν με ακαδημίες και πολλές εξ αυτών δουλεύουν και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Θα θυμίσω ενδεικτικά ότι οι παιδικοεφηβικά τμήματα της ΙΤΕΑΣ ενδεχομένως, που έρχεται από μακριά, έρχεται από τη Φωκίδα κτλ., διακρίνονταν επί σειρά ετών, έκαναν πρωταθλητισμό ακόμα συναγωνιζόμενες ομάδες του κέντρου, της Χαλκίδας ή της Θήβας, που ενδεχομένως ήταν πιο δυνατές από την απόδοση αριθμητική. Υπάρχουν ακαδημίες πραγματικά σε όλο το έδρος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Υπάρχουν ακαδημίες που δουλεύουν πρότυπα, να πω ενδεικτικά ότι ο Πρωτέας Σχηματαρίου πέρυσι κατέκτησε δέαρτη θέση στην Ελλάδα. Στους παιδες, φέτος το Άντερ 21 αποκλείστηκε στον τελικό από τον Πανελλήνιο. Είναι μια ομάδα η οποία διεκδικεί σε πανελλήνιο επίπεδο και είναι μια ομάδα το σηματάρι, να θυμίσω, από μια κοινωνία λίγων χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό που κατά τη γνώμη μου οφείλουμε να κάνουμε και σε πρώτο βαθμό το επίπεδο, και είναι μια ομάδα το σηματάρι, να θυμίσω, από μια κοινωνία λίγων χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό που κατά τη γνώμη μου οφείλουμε να κάνουμε

0: νομίζουμε σχετικά τι γίνεται. Όταν όμως μαθαίνουμε.
1: Όταν μεγέθη, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν λέμε στον κόσμο ότι είμαστε μια κοινωνία 5.000 ανθρώπων, σκεφτείτε 50 σωματεία. Mm-hmm. 50 σωματεία με τμήματα αντρικά, γυναικεία, παιδικά, εφηβικά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, ναι, ναι. 100 κατά μέσο όρο να βάλει είναι μόνο 5.000. Αν το δεις και πολιτικά, γιατί ξέρετε το άλλο το κοιτάει και λίγο πολιτικά, mm-hmm. και βάλει και τους δόμους, η κοινωνία αυτή γίνεται 10-15.000. Οπότε αυτομάτως είναι και λίγο win-win κατάσταση. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν ο άλλος μαθαίνει, δημιουργεί δικά του mm-hmm. κίνητρα. Mm-hmm. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα δικά του κίνητρα, μας ενδιαφέρουν να καταλάβει τι δυναμική έχει το προϊόν και με το δικό του τρόπο να συνεισφέρει. Γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει όρεξη, υπάρχουν άνθρωποι πολύ ψηλού επίπεδου και σε επίπεδο χαρακτήρα, σε επίπεδο συμπεριφορά και κυρίως σε επίπεδο προπονητικό. Υπάρχουν ταλέντα. Δεν λέω ότι είμαστε έτοιμοι να τελεχώσουμε εθνικές ομάδες σε καμία περίπτωση. Μην παρεξηγηθώ, αν και έχουμε παραδείγματα του Κωνσταντίνου του Χατζή, ο οποίος είναι μέλος των εθνικών ομάδων της ηλικίας του. Αλλά έχουμε όλη την πρώτη ύλη, όλη τη μαγιά που αν το δουλέψουμε όπως πρέπει, δεν λέω ότι ξέρω τα πάντα, προσπαθώ να μάθω, με βοηθάνε αυτοί που ξέρουν καλύτερα από μένα κτλ. Αλλά αν καθίσουμε όλοι κάτω και το δουλέψουμε όπως πρέπει, πιστέψτε με, αυτό το προϊόν πραγματικά μπορεί να ανέβει ένα και δύο και παραπάνω επίπεδα. Και το πιστεύω πραγματικά και εγώ.
1: Μακάρι. Μακάρι είναι με αυτό το θετικό μήνυμα να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, η δυνατή ΕΣΚΑΣΕ δεν είναι καλή είδηση μόνο για την ΕΣΚΑΣΕ, είναι για όλο το μπάσκετ καλή είδηση.
0: 100% και να το κάνω και εγώ λίγο πιο ευχάριστα πληγνοντάς, γιατί νομίζω αξίζει να αναφερθεί. Είχαμε πρόσφατα τα εγγένεια ενός κλειστού γυμναστηρίου, μάλλον λίγο πιο πριν, όχι πολύ πρόσφατα, δημιουργήθηκε το μπαλόνι, το κλειστό γυμναστήριο στα Ινόφτα, τον οποίο τα εγγένεια mm-hmm. είναι τον επόμενο μήνα. Πριν από 2-3 περίπου μήνες κάναμε τα εγγένεια του μπαλονιού στη Λιβαδιά. Στις 26 του μήνα, την επόμενη Τετάρτη, 24 του μήνα, συγγνώμη, την επόμενη Τετάρτη, εγγενιάζουμε την Ερέτρια και άμεσα έρχονται και τα Ψαχνά. 4 νέα γήπεδα λοιπόν στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με ό,τι αυτό σημαίνει σε όλα όσα είπαμε πριν.
1: Μεγάλη δουλειά αυτό, και έχω να το παρατηρήσω, δεδομένου ότι κάθε φορά, επειδή είναι και η θεματολογία της εκπομπής τέτοιας, ακούμε παράπονα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έρχονται παιδιά και δεν έχουμε που να τα βάλουμε, κοιτάμε τον ουρανό, μπάσκετ βρέξει το χειμώνα, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει το μπάσκετ να τα λύσει, και είναι πολύ ευχάριστο σε μία μόνο περιφέρεια να ακούμε για 4 καινούρια γήπεδα, και φαντάζομαι ότι είναι και ένας προπομπός όλο αυτό.
0: Σίγουρα, και να αποδίδουμε και τα του 4-4 σε αυτούς που τα κάνουν. Δεν είναι και γήπεδα που έρχονται μετά από 15-20 χρόνια. Είχαμε και άλλα γήπεδα πρόσφατα στον Αλγέρτο, στον Αγρομάτι. Θέλω να πω ότι έχει αριστεί όλο αυτό το πράγμα και γεννάει. Και γεννάει υποδομές, γεννάει παιδιά, γεννάει διάθεση, και αυτά μόνο θετικά έτσι αποτυπώματα μπορεί να αφήσουν.
1: Πραγματικά, γιατί όταν υπάρχει ο χώρος, σίγουρα και οι ομάδες αναζωογονούνται και καινούριο αίμα μπαίνει, τέλος πάντων, να τις συντηρήσει, να τις δυναμώσει. Οπωσδήποτε είναι ένα γήπεδο, είναι μεγάλη δουλειά για οποιοδήποτε οικισμό, για οποιοδήποτε πόλη, κομμόπολη, χωριό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε,
0: και
1: εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλή δύναμη, γιατί η δουλειά δεν σταματάει οπωσδήποτε.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν σταματάει, και μεταξύ μας
1: δεν πρέπει να σταματάει.
0: Σωστά, το μπάσκετ, αλλά και οι ζωές μας είναι 24 ώρες, οπότε πρέπει να είμαστε και εμείς συνέχεια ενεργοί. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Και με πολύ χαρά να τα ξαναπούμε και σύντομα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Επίσης.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.